όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

τα FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου. Θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω. Έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχει.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
3: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
2: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
3: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
1: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
2: Ξέρω ποιος.
1: Ο
2: Άδωνης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
1: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
2: Και κάπου, πώς το έδωσες,
1: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
2: Όχι υπέροχο.
1: Βγάλαν τον ουρολόγο.
2: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
3: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
2: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
1: Για τα ούφο κάτι.
2: Για τα
1: ούφο
2: και τα λοιπά. Ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
1: Ουρολόγο.
2: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και κοιμιούνται. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα,
2: λοιπόν, στην παρέα μας,
1: ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει, η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
2: Ωραίο,
1: έτσι, λέει,
2: πολύ καλό.
1: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
2: Όχι, γιατί? Τόσο ωραίο.
1: Έχει μια παρένθεση, λέει, εδώ πέρα, η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
2: Και
1: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
3: Μπράβο του.
1: Τα μαζέψαν όλα.
2: Κάλυψε τα ίχνη του.
1: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε της είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
3: Όχι, ρε, να πάρει.
1: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν της έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Προσπαθεί να βρει.
2: Πώς είναι καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπως το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
3: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Ναι, είδε, μα είδε ξεκάθαρη.
3: Ειλικρινά, πες ότι έχει σχέση, ρε.
1: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
2: Τίποτα.
3: Ναι. Μόνο μία.
1: Η οποία πολύ καθαρή.
2: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει όλα τα ρούχα της.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Ασυμπή.
1: Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.

6 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
2: Να ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
1: Που πας, ας πούμε, να γνωρίζεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
2: Θεωρώ την αδιανόητα αμήχανο αυτό.
3: Τι θα έλεγες, να σου πω τι θα
2: πιάνω.
3: Έχεις 5 ευρώ. Έχεις 10 βρουδάκια.
2: Να πάρω μια χειρόπιτα.
3: Ναι, θα ήταν τέλειο.
1: Καλά. Ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα λέγε έχει χιούμορ, ρε φίλε.
2: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταρικάκι.
3: Είσαι ένα
2: δεκαρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
1: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και εσύ.
3: Τι θα έλεγε εσύ, τι θα έλεγε στο κολλιά με τα φορά εσύ όταν.
1: Εγώ να αυτό, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Είστε καταπληκτικό
2: στο τηλέφωνο.
1: Είστε συγκλονιστικό.
3: Καταπληκτικό.
2: Είστε υπέροχο.
3: Ό,τι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Εσείς το παθαίνετε αυτό. Εγώ όταν είδα την ταινία του Μάικλ Τζάκσον.
2: Την είδες τελικά.
1: Ναι, ναι, την είδα. Και όταν βγήκα, ένιωθα σαν Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή ότι μπορούσα να χορέψω να κάνω.
3: Πήγαινε σε moonwalking.
1: Δεν το έκανα, αλλά έτσι ένιωθα. Το παθαίνω αυτό με τις ταινίες. Έβλεπα, ξέρω, Μπρους Λι και έβγαινα έξω και νόμιζα. Ξέρω, εγώ βλέπω.
2: Μη μας πεις άλλα.
1: Πιγκουίνο. Ξέρω, πιγκουίνο στο Batman.
2: Και αρχίζεις και νιώθω
1: πιγκουίνο. Όχι. Περπατάω αντίστοιχα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πέθανε ο Κολόμβος σήμερα.
2: Ναι, ναι. Νομίζω θα πει πέθανε ο Κολόμβος. Πέθανε ο Κολόμβος.
1: Κύρισα τη Μαρία την Ηλιάκη.
2: Ναι.
1: Που συνειδητοποίησε στον αέρα της εκπομπής, στον ορίζω ότι πέθανε ο Σον Κόνερι.
2: Μα το έχει πει,
1: Και αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να σας πω όλες τις φορές που λέτε τα ίδια. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε αυτό, αν θέλετε.
2: Αυτό όμως ήταν προσωπικό.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή άχρηστη πληροφορία που μας έχει πει ο Γιάννης την έχει ξαναπεί. Αλλά δεν είπα τίποτα. Ναι.
3: Χθεσινή άχρηστη πληροφορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια λες.
3: Έχω ξαναπεί.
2: Θα γίνει μάγη.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω. Πρώτον, εδώ, Κατερίνα. Μπορεί να έχει ταξιδέψει με
1: εμένα. Ναι, ναι, μωρό.
3: Βλέπεις ότι τόση ώρα σου λέει για την Ηλιάκη. Έχω πει κουβέντα. Κάθομαι στη γωνίτσα μου.
1: Ναι, αγάπη μου.
3: Και παρόλα αυτά.
1: Για αυτό ένα φιλί.
3: Και παρόλα αυτά.
1: Έρχομαι.
3: Αντί να πεις.
1: Είπες.
3: Αντί να πεις.
2: Ρεπότικα.
3: Για τις ειδήσεις που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα που τις είχαμε ξαναπεί όλες.
1: Όλες!
3: Κάθεσε να τα βάλεις.
1: Όλα! Τα είχαμε πει όλα. Όλα! Όλα! Έλεγε η ειδήσεις που έχουμε ξαναπεί στον αέρα.
2: Μην ακούτε πραγματικά. Όλα, ό,τι λέω είναι φρέσκο.
1: Είμαστε το σοφό Πατρίδη από την Ήπειρο. Και ξαφνικά αρχίζει και μου λέγεται
2: δεν μπορούσα να
1: τα βάλεις. Πάντρε Χρήστο!
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στον δρόμο με σύσσωμη την ομάδα.
2: Αχ,
1: όλοι
2: ναι,
1: είμαστε
2: Παναγία
1: εδώ
2: μου.
1: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
2: Ναι.
3: Που με ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
1: Που ενδεχομένως θα συμφωνήσω με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
2: Να με διώξετε. Τι θέλετε.
3: Χρειαζόταν.
1: Μάλλον. Γιατί μπαίνει μέσα, λέει καλημέρα, παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά.
3: Δεν μπορεί να τελειώσει τη φράση. Ναι. Και βύχει.
1: Κατερίνα, είσαι καλά όταν δεν βύχει. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν βύχει, δεν είσαι καλά.
3: Είναι ένα δείκτη αυτό, κατάλαβε. Για να καταλάβει. Είμαι καλά. Βύχω. Δεν είμαι απολύτω καλά.
2: Κοίταξε, ναι. Θα πω, δεν ήμουν πολύ κυριολεκτική. Δηλαδή, είπα είμαι πάρα πολύ καλά, ενώ έπρεπε να έχω πει είμαι πάρα πολύ καλύτερα από προχθές.
3: Μπράβο, έπρεπε να κάνει σύγκριση.
2: Αυτό έπρεπε σύγκριση να έχω κάνει. Σωστό. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Για να βγω από την Αττική στην Εθνική, είχε μποτιλιάρισμα, Χρήστο μου.
1: Ναι.
2: Μποτιλιάρισμα, γαρονικό. Λέω, θα αργήσω, θα νομίζουν ότι έχω πάθει κάτι. Δεν ανησυχήσατε καθόλου.
1: Ανησυχήσαμε, αλλά επειδή δεν έστειλε μήνυμα, δεν ανησυχήσαμε. Γιατί λέμε, θα είχε στείλει κάτι.
2: Ξέρεις τι, ήθελα να στείλω το μποτιλιάρισμα φωτογραφία, αλλά θα έλεγε ο Κορδόνης αυτά τα.
3: Αρχείου, αρχείου.
2: Ήταν προχθές.
3: Αρχείου.
2: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν το προηγούμενο χρόνο.
3: Γιατί είσαι κανείς, μιλάω έτσι.
1: Τέλος πάντων.
3: Και τώρα θα βγει μετά από αυτό. Μεγάλη ναι, σημασία. Ναι.
1: 100%
3: τη φέρνει.
1: Όταν βγει, μπορεί να βγει προ τον Αρετάκι καλύτερα.
3: Όχι, το έχει δηλώσει ο Αρετάκης, θέλει να αρρωστήσει.
1: Ναι.
3: Το έχει πει χάρη. Χάρη
2: Αρετάκη,
3: θα του κάνει τώρα. Να
2: πήγα στη μούρη σου. Ποτέ δεν θα το έκανε αυτό.
1: Ρε,
2: πάντα βάζω χεράκι μπροστά. Όπως λέω και στα παιδάκια μου.
3: Μισό λεπτό να πω κάτι.
1: Ηρεμία,
3: δεν πρέπει να βάζει.
2: Καταλαβαίνει.
1: Ηρεμία, ηρεμία.
2: Πόσο δεν πρέπει να βάζει. Δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
1: Θεέ μου.
2: Τι
1: θέλει. Φεύγω. Ναι, φεύγω. Δεν πάω έτσι.
3: Όταν βγει, τι είναι το καλύτερο να βάζει μπροστά. Όχι χέρι.
1: Αγκώνα.
2: Αγκώνα, ναι.
3: Μπράβο, φίλε.
2: Βέβαια.
3: Μπράβο, σου δίνω το χέρι. Κάτσε, όχι, γιατί μικρό.
1: Μπουλίτσα,
3: μπουλίτσα. Έπιασε
1: την Κατερίνα.
3: Όχι, δεν έπιασα.
1: Αγκάλιασε την Κατερίνα.
3: Είσαι τρελό. Είσαι τρελό.
2: Αγκαλιά σου, Κατερίνα. Μια απλή ίωση.
3: Κολλάει απλή ίωση.
2: Δεν είναι από όλα αυτά που λέγατε.
3: Όχι, απλή ίωση δεν θέλουμε.
2: Προχτές για να με διώξουν, άρχισαν να μου λένε ότι έχει έξαρση ο κορονοϊός.
3: Έχει όντως έξαρση. Έκανες τεστ τώρα ή έτσι λες έκανα.
2: Έκανα, πώς δεν έκανα.
3: Κοίταμε. Εντάξει. Έκανα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε όλοι εδώ. Ο Γιάννης Κορδόνης, ο Δημήτρης Ωρετάκης, και ένα καραβάτο.
2: Ο Χρήστος Φερεντίνος.
1: Ναι, είμαστε όλοι εδώ, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.
3: Είναι καλή ατάκα για πέσιμο, γιατί βλέπω εδώ γράφει
2: τι?
3: Ποζάρι η Κλέλια Ανδριολάτου με μπικίνι σε μια παραλία. Και γράφει από κάτω τύπος. Εσύ είσαι η ωραία Ελένη. Λάθος casting έκανε ο Νόλαν.
2: Καταπληκτικό!
3: Σ' άρεσε αυτό τώρα. Έτσι ρίχνουν οι γυναίκες με τέτοιες ατάκες.
2: Για την Κλέλια.
3: Για την οποιαδήποτε.
2: Που είναι ηθοποιός και θα της άρεσε πολύ να έχει παίξει στην ταινία του Νόλαν.
3: Είναι στοχευμένο πέσιμο, λες.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Καλά, το ότι είναι κουκλάρα δεν το συζητάμε.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Προφανώς
1: είναι. Αλλά το πέσιμο.
3: Αλλά τώρα ο άλλος θα της πει ότι έπρεπε. Λάθος casting έκανε ο Νόλαν. Λες να είναι ο Άδωνης. Το έχει παρακάνει ο κύριος Νόλαν. Λες να είναι αυτός.
1: Ο Άδωνης γιατί.
3: Είχε πει την ατάκα, το έχει παρακάνει.
1: Έχει
3: πόλεμο με τον Νόλαν, οπότε δεν ξέρω.
2: Παιδιά, εχθές το πρωί σας άκουσα το πρώτο μισάωρο και μετά.
1: Σας άκουσα λοιπόν. Σκέψου να μας πει. Σας άκουσα και βαρέθηκα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο.
3: Για μισή ωρίτσα καλείστε.
1: Μισή ώρα σας βαρέθηκα.
3: Για μισή ωρίτσα. Κοιμήθηκες μετά.
2: Και μετά ήμουν αλήθεια.
1: Όπως έστειλες μηνύματα.
2: Αυτό λέω, το πρώτο μισάωρο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πες τι ήθελες.
2: Εγώ και ούτε το πρώτο μισάωρο σας άκουσα. Σας άκουσα τότε που σας έστειλα μήνυμα.
1: Εγώ δεν ακούω καθόλου.
2: Άλλο θέλω να πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Δεν είμαι καθόλου καλά χθες. Λοιπόν, άκουσε. Δεν ξέρω, Χρήστο, τι έχει υπηρεσεί ο Κορδόνης για τον Τσίπρα. Εγώ αυτό θέλω να μου πει.
1: Τι έχει.
2: Για τον Τσίπρα θέλω να μου πει. Μετά.
3: Να στο δω χθες, δεν άκουγες. Δεν τα ξαναλέμε δεύτερη φορά.
2: Τι είπε ο Κορδόνης για τον Τσίπρα. Μόνο αυτό θέλω να μου πει. Μετά.
1: Εντάξει, σχολιάσαμε
3: όλα.
1: Εδώ και
3: εσύ τι έχεις να πεις.
1: Ό,τι σχολιάσαμε υπόθηκε και στη συνέχεια.
3: Μετά,
1: το μόνο που δεν είπαμε πολύ εδώ πέρα είναι ότι αντέγραψε εντελώς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό δεν το σχολιάσαμε. Δηλαδή και με την κύριση του χεριού.
3: Και το κοριτσάκι.
1: Και με το κοριτσάκι. Δηλαδή
2: το κοριτσάκι το έχουν κάνει πολύ ρεσί. Το έχει κάνει και ο Σιμίτης. Το έχει κάνει ο Παπαϊωάννου.
3: Γιατί δεν παίρνει κανείς αγοράκι.
2: Γιατί δεν παίρνει κανείς αγοράκι.
3: Και παίρνει όλοι κοριτσάκι.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Γιατί δεν παίρνω αγορά. Εμένα δεν με έχει ανεβάσει κανείς πάνω σε μια σκηνή να κρατάω ένα χαρτάκι. Να
1: εδώ εντάξει, το ύφος του Αλέξη Τσίπρα όταν κοιτάζει το χαρτί του ονόματος.
2: Ναι, εκεί σαν να.
1: Ναι, που είναι σαν να το βλέπει πρώτη φορά, αλλά που το έχει αποφασίσει εδώ και δύο μήνες.
2: Πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Σαν να το βλέπει όντως πρώτη φορά είναι.
1: Λέει,
2: αυτό διαλέξανε για μένα. Γουάου. Κίνηση καιρό.
3: Ποιο πήρε το conference, γιατί κοιμήθηκα.
1: Α, δεν το είδα κι εγώ, και εγώ κοιμήθηκα.
3: Ποιο το πήρε,
0: Κρίσταλ
3: Πάλας. Κρίσταλ Πάλας.
2: Τι είναι το conference.
1: Σκέψου, έχει πάρει Κρίσταλ Πάλας. Κανόνιση, δεν θα πάμε καλά σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα από τα τρία κύπελα της Ευρώπης. Έτσι, αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός
3: πριν
1: τρία χρόνια. Αυτό που βγήκαμε όλους στους δρόμους. Αυτό που δεν έχεις ιδέα. Που
2: δεν έχεις,
1: ναι, εκτός από την Καραβάτου, την Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, που δεν γιόρτασε. Όλη η Ελλάδα γιόρτασε. Καλά στον κορδόν είναι.
3: Όλη η Ελλάδα. Πάλι τα ίδια.
1: Συγγνώμη.
3: Πάλι τα ίδια.
1: Μην μιλάς λίγο, σε παρακαλώ. Δεν θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός πήρε conference.
2: Με ποια έπαιζε.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Φιωρεντίνα.
2: Στο... Α, η Φιωρεντίνα που λέτε και την προηγούμενη φορά.
1: Στη Φιωρεντίνα, μέσα στην, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Παπαρένα. Όλες
2: το θυμάμαι.
3: Παπαρένα.
2: Το θυμάμαι.
3: Παπαρένα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κύριε και κύριοι.
3: Περιμένουμε να μας πείτε να με κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί έτσι, το πήρε Κρίσταλ Πάλας, κάπως θα ευνοήσει και τον Ολυμπιακό.
1: Όχι,
3: έτσι πάνε, το πήρε αυτό, άρα εμείς περνάμε δύο γύρους έτσι.
1: Όχι, να πω, το πήρε η Κρίσταλ Πάλας. Ποιος το πήρε στο.
2: Από ποια το πήρε.
1: Στο Europa. Στο Europa το πήρε.
3: Το πήρε η του Βασιλιά, η Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα. Λες να το πάρουν
3: όλες οι αγγλικές ομάδες.
1: Να το πάρουν όλες οι αγγλικές ομάδες. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι.
2: Με ποια ναι, έπαιζε Κρίσταλ Πάλας και πήρε το.
3: Με την ισπανική, τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Που απέκτησε την ΑΕΚ.
2: Πώς τη λένε?
3: Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα.
1: Κίνηση γερός.
2: Μπράβο Βαγεκάνο! Μπράβο Βαγεκάνο!
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού.
2: Μεγάλες.
3: Όχι πολύ μεγάλες. Όχι
2: τι
3: πολύ
2: μεγάλες, αλλά από εκεί.
3: Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού.
1: Μπορεί σίγουρα. Θέλω να ακούσω καιρό, μπορεί να σταματήσει.
3: Δεν
1: λίγο.
3: Είναι μεγάλες.
2: Είναι αυτή.
3: Έχει καθυστερήσει, επιβεβαιώνω, Κατερίνα Καραβάτου, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική, στην έξοδο 8. Έχει καθυστερήσει και στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Κατά τα άλλα, η λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάριο μέχρι τον Ασπρόπυργο κάθε πρωί. Κάθε πρωί σημαίνει ότι πράγμα δεν πάτα από αλλού, δεν μπορώ να το καταλάβω, αφού είναι κάθε πρωί μποτιλιαρισμένη.
1: Λεωφόρος... Δεν πα σε άλλη πόλη, ρε Γιάννη.
3: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες τώρα.
1: Γιατί 1,5 εκατομμυρία και δεν πα σε άλλες πόλεις.
3: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες τώρα. Η λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό και σε όλους εκεί τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά κόκκινη είναι.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Ο καιρός αναμένεται αίθριος το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Ενδοξύ, σαν σήμερα η Nottingham Forest νίκησε το Αμβούργο 1-0 το 1980 και πήρε το 25ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπη.
3: Στον Μπερναμπέο.
1: Nottingham Forest. Δύο χρονιές το πήρε.
3: Δύο το έχει πάρει.
1: Brian Clough.
2: Την αγαπάμε την Nottingham Forest.
1: Εντάξει, εννοείται.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 12. Και σήμερα λοιπόν είναι. Τι ημέρα είναι? Είναι η ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η ημέρα. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
1: σύντροφοι. Μα για όνομα του Θεού, φυσικά.
0: Συνταξιδιώτες, συνοδοιπόροι που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Έτσι σε θέλω, λοιπόν, να έχεις επιρροές.
0: Βέβαια, βέβαια. Θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι αυτή η μέρα είναι συνδεδεμένη με τις γυναίκες.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: και είναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα το 1952. Σήμερα ψηφίστηκε. 1952.
1: Πολύ ωραία.
0: Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
1: Σαν να λέμε από σήμερα μπορούσαμε να ψηφίζουμε στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ακριβώς. Και επειδή δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν οι
2: εκλογικοί κατάλογοι,
0: ακριβώς, ψήφισαν ουσιαστικά για πρώτη φορά μετά στις βουλευτικές του 1956. Έτσι λοιπόν. Όμως. Πριν είχαν ψηφίσει οι γυναίκες το 1934 στις δημοτικές εκλογές.
1: Καλά, όχι και πολλές.
0: Όχι πολλές, ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, 450 γυναίκες, κάτι τέτοιο. Είχαν εγγραφεί περισσότερες.
1: Κάτω από 500.
0: Αλλά το εντυπωσιακό είναι αυτό το στοιχείο, Μάρση, και ήθελα να το βάλω στο τραπέζι. Μπορεί να το γνωρίζετε, ότι υπήρχε ένας όρος. Έπρεπε να είναι πάνω από 30 ετών και να έχουν τελειώσει το δημοτικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Μόνο
1: ακριβώς.
2: Αυτά τα δύο.
0: Και
2: ύψος, ας πούμε, να είναι πάνω από το συγκεκριμένο ύψος.
1: Το πιστεύεις όμως ότι το λέγανε
2: κιλά,
1: αυτό?
2: Το φούστα.
1: Και θέλεις να πεις, σε παρακαλώ Χρήστο, και ποια ήταν η άποψη της Μαρίκας Κοτοπούλη επ' αυτού?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία.
2: Καλά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για
0: η Μαρίκα Κοτοπούλη, πολύ μεγάλη ηθοποιός, έτσι, αντέδρασε πάρα πολύ για την ψήφο των γυναικών.
1: Ήτανε
0: θεωρούσε,
1: κατά, Γιάννη.
0: Ήταν κατά, έκανε ολόκληρο αγώνα. Γιατί θεωρούσε. Όχι μόνο αυτή, αλλά και πολλές κυρίες της καλής, της αστικής κοινωνίας, ότι μόνο οι άσχημες γυναίκες και αυτές που δεν ήθελαν να κάνουν παιδιά, ήθελαν την ψήφο των γυναικών.
1: Δεν είναι ασύλληπτο.
0: Αυτά τα ολίγα. Επίσης να πούμε για μια άλλη σπουδαία γυναίκα που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Μάγια Αγγέλου. Η μεγάλη ακτιβίστρια, ποιήτρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, αγωνίστηκε και των μαύρων, έτσι, με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
1: Μάγια Αγγέλου ξεκίνησα φέτος την εκπομπή. Το Σαββατοκύριακο παρέα, ένα απόφευγμα από αυτήν, επειδή ήταν λίγο περίεργες καταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί πέρα.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχεις πει. Πες το. Ξέρω τι θα έχεις πει. Ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε τι είπες, τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθάνονται.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Από αυτό θα ξεκινάει και την εκπομπή.
0: Αλλά... Γιατί είναι ωραίο να το έχει πει.
2: Δεν θα ξεκινάει και μια εκπομπή έτσι με αυτό το απόφθεγμα, ρε φίλε.
1: Γιατί ρε, για έχει ένα νόημα.
0: Για να πει τους ακροατές. Για να πει ότι οι τηλεθεατές, μάλλον, ναι, ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ το καλοκαίρι που τους έκανε η Κατερίνα να αισθάνονται.
2: Αν ξεκινάει την εκπομπή, θα αλλάξει κανάλι. Αν ξεκινάει έτσι, θα αλλάζει κανάλι κατευθείαν. Για πες πώς ξεκίνησε.
1: Περίπου έτσι έγινε. Λοιπόν. Λοιπόν, όχι από αυτό.
2: Ποιο είπες?
1: Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα.
2: Έλα,
1: δεν
2: ωραίο
1: ξέρουμε...
2: ήτανε, καλό ήτανε,
1: ναι.
2: Πάμε, καλό
1: λοιπόν,
2: ήτανε.
1: Εγώ λοιπόν είπα αυτό που έχει πει η Μάγια Αγγέλου, που είπε ότι κάθε φορά που έβγαινε πάνω σε μια σκηνή να δώσει μια διάλεξη, να μιλήσει ρόλο οτιδήποτε, έπαιρνε πάντα μαζί της τους ανθρώπους που την αγαπούν και αγαπάει. Στο μυαλό της εννοούσε, ρε παιδί μου. Και έτσι
2: δεν σου ανέβαζε πάνω στη σκηνή να ανεβαίνουν, ξέρω εγώ.
1: Όχι, γιατί κάποιοι δεν υπήρχαν κιόλα.
2: Σκεφτόταν
1: και τους έπαιρνε μαζί.
0: Πού απευθύνεται,
1: Για να τις δίνουν δύναμη, ναι, για να μπορέσει να κάνει αυτό.
2: Ορίστε, ρε φίλε, αυτό είναι για να ξεκινήσει εκπομπή. Το δικό σου δεν ήταν.
0: Ναι, ωραίο ήταν. Και το ένα και το άλλο.
1: Σε ευχαριστώ,
0: δύο,
1: σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλά, σήμερα, σαν σήμερα έχει γεννηθεί και ο Ιαν Φλέμινγκ. Ο Θεός!
0: Όλοι οι Θεοί είναι. Συγγνώμη, και ο άλλος.
2: Συγγνώμη, να πω λίγο.
1: Ο Ντόιλ.
0: Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο?
1: Κοίταξε, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έχει γράψει τον Σέρλοκ Χόλμς. Ναι. Ο Ιαν Φλέμινγκ έχει James γράψει τον Τζέιμς Μποντ.
0: Διάλεξε.
1: Δεν θέλω να μπω στο δίλημα να διαλέξω τον James Bond, ξεκάθαρα.
2: Okay. Να πούμε λίγο στους πιτσιρικάδες της παρέας ότι σε λίγο θα ασχοληθούμε με πρόσωπα που τα ξέρετε. Δηλαδή θα πάμε.
1: Είναι κακό να σταματήσετε να έχετε άγνωστο. Μάγια Αγγέλου.
2: Λάκα κάνω, όχι. Δεν
0: το ξέρετε ότι η Μάγια Αγγέλου είχε. Γιατί λέγεται Μάγια Αγγέλου?
1: Γιατί?
2: Αγγέλου το πλέον μπαμπά τη.
0: Έχει το Μάγια Αγγέλου, ελληνικό όνομα, έτσι. Δεν είναι όμως.
1: Από το Μάγια Αγγέλου.
2: Δεν είναι όμως Ελληνίδα.
0: Δεν είναι Ελληνίδα.
2: Είχε επηρεαστεί από.
0: Γιατί?
2: Από μία.
0: Έτσι, επειδή. Ναι, να μαθαίνετε, να μαθαίνετε.
2: Δεν φλεξάραμε εμείς ότι ξέρουμε Μάγια Αγγέλου. Εσύ φλεξάρεις.
0: Ναι, ναι.
2: Πες το.
0: Μην κουβλαρίσεις.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Πες το. Ούτε
1: εγώ.
0: Γιατί είχε παντρευτεί Ελληνοαμερικάνο ηλεκτρολόγο. Τον Αγγελόπουλο, έτσι λεγόταν.
2: Και γιατί δεν τη άρεσε
0: όχι.
2: Το Αγγελόπουλος.
0: Το έκανε Μάι Άτσελος έγινε Άτσελος. Και έτσι τη φωνάζανε και κράτησε το Μάι Αγγέλου τέλος πάντων και η μαμά της δεν τον ήθελε ως γαμπρό, γι' αυτό και όλος χώρισε. Ναι. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια η Μάι Αγγέλου γιατί...
1: Και αργότερα δεν τον ήθελε η μαμά της του και χώρισε.
0: Ορίστε. Και αργότερα, ναι. Αλλά και είχε γράψει ένα βιβλίο της «Ξέρω γιατί και λαϊδούν τα πουλιά μέσα στο κλουβί». Είχε γράψει για το βιασμό και την κακοποίηση που είχε υποστεί στα παιδικά της χρόνια. Μια φοβερή ιστορία. Τέλος πάντων, αξίζει να το διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, το οποίο πρόκειται να γίνει και ταινία. Αυτά λοιπόν για την ώρα.
1: Αξίζει να ξέρει κανείς τη Μάγια Αγγέλου και όλα τα προηγούμενα που είπαμε.
0: Έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, και έχουμε και letter game σε λίγο.
2: Άντε, δώσε, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε, αλλά δεν είναι ένα απλό. Έχει ένα δώρο πολύ σημαντικό, παιδιά. Ένα σετ...
0: Εγώ θα πω το τηλέφωνο μέχρι να μας πει το δώρο. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Εγώ θα πω για τη Ζαρτό, γιατί αυτά τα καλλιτικά θα πάρετε. Έρχονται με μια gold cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητηδικά, δραστικά, συστατικά. Είναι ό,τι πρέπει. Και βεβαίως την Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλή τεχνολογία αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα. UVA, UVB, IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα.
0: Έτσι τα λένε όλα. Όχι όπως εσύ.
1: Τι είπες τέτοια τη Ζαρτό, δεν τα είπες?
2: Την περίληψη.
0: Είπε την περίληψη.
1: Ποια είναι η περίληψη?
2: Θα στην πω μετά.
0: Τα είπε ωραία.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8. Και ναι, είναι το Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
4: Πού είστε?
3: Δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαστε,
4: πού
3: αλλά
4: είναι,
3: είμαστε
4: πού είναι ο ακροατής ή ακροάτρια, Δημήτρη μου?
3: Έχουμε
4: πού
3: ένα
4: είναι,
3: πρόβλημα
4: η γραμμή.
3: Στη γραμμή μας και σε λίγο θα κάνουμε προσπάθεια για νέα
5: reset.
3: Επικοινωνία.
4: Αυτό που άκουσα μέχρι να βρει ο αγαπημένος μας ο Δημήτρης τον ακροατή ή την ακροάτρια. Τι ωραίο ήταν αυτό που παίξατε χθες στο Letter Game, αυτή την οικογένεια που ήταν και τα παιδάκια μαζί και ήταν η Μανούλα.
3: Η οικογένεια.
4: Ζαμπετάκι.
3: Όχι.
5: Καραμπαγιάννη.
3: Καραμπέτι.
4: Καραμπέτι. Καραμπέτι, όχι. Καραμπέτι δεν ήταν.
5: Έννοιαζε με το καραμπέτι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν.
3: Που έπαιζε όλη η οικογένεια.
4: Νομίζω. Ήταν πολύ ωραίο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Είμαστε πολύ καλά. Το όνομά σας?
6: Χριστίνα.
4: Γεια σου, Χριστινάκη.
6: Εραστικά σου, Κατερίνα.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαι πολύ καλύτερα τώρα, γιατί προηγουμένως είπα ότι είμαι καλά και όντως δεν είμαι.
6: Ναι, ναι. Πολύ
3: λοιπόν, Χριστίνα, με τι ασχολείσαι?
6: Έλα.
3: Με τι ασχολείσαι?
5: Έλα μου.
6: Στον τομέα της καθαριότητας είμαι.
3: Μια χαρά.
4: Μπράβο, Χριστινάκη μας.
3: Έχουμε, ναι. Εμείς έχουμε καλή σχέση με την καθαριότητα εδώ πέρα. Δίνουμε κιόλας. Δεν δίνουμε.
6: Είμαι και γειτόνι.
3: Έχουμε δώρα.
4: Είμαστε και γείτονες. Βέβαια και δίνουμε δώρα.
3: Έτσι, μπράβο.
6: Είμαστε 20. Και γείτονες.
3: Λοιπόν, αγαπημένη Χριστίνα, θα παίξουμε με το γράμμα, ε.
5: Πολύ καλό γράμμα.
4: Πολύ
5: καλό
4: γραμματάκι. Πολύ ωραίο, ναι. Το ε.
3: Και ξεκινάμε με ζώο.
6: Ζώο, λάφι.
3: Όνομα.
6: Ελευθέριος.
3: Πράγμα.
6: Έπιπλο.
3: Φυτό.
6: Φυτό, ευκάλυπτο.
3: Φαγητό.
6: Ελιά.
3: Πόλη.
6: Πόλη. Πόλη.
3: Είναι τα λεγόμενα μυστήρια.
6: Ελαφώνησος.
3: Ας το πούμε Ελαφώνησος, είναι χώρα.
6: Ναι. Χώρα, Ελβετία.
3: Επάγγελμα.
4: Κανείς δεν λέει την Ελλάδα.
6: Επάγγελμα, ελαιοχρωματιστής.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Ναι, τώρα τα πιάσαμε.
6: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Τι τώρα, εύκολο είναι.
4: Για σένα είναι εύκολο.
3: Πανεύκολο.
4: Δεν έχω ιδέα.
5: Τι ψάχνουμε?
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Εσύ που ήσουν να κοιμόσουν.
5: Συγγνώμη. Στη πόλη που είναι οι καταράκτες.
6: Εδεσά.
3: Μπράβο,
6: Εδεσαϊκός.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Everest.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
4: Είδες,
3: πρόσεξε να δεις. Κάνει μια προσπάθεια η Κατερίνα, γιατί λένε ότι όταν πεις σε κάποιον είναι δύσκολο αυτό, αμέσως το μυαλό κλειδώνει και δεν βρίσκει τη σωστή λύση. Δεν κατάφερε όμως, δεν το κατάφερε.
4: Πιστεύεις,
6: Κατερίνα, είναι την παρακάτη.
3: Ενώ ο Γιάννης που άνοιξε τη δίωδο.
4: Μπράβο, Γιάννη. Με εμένα είπε στην παραστάτη. Καταρχάς, ο Γιάννης κάτι άλλο έκανε. Δεν είχε ιδέα τι λέγαμε και ξαφνικά.
5: Αν δεν ήμουν εγώ, θα είχε χάσει.
3: Ναι, θα είχε. Μπράβο.
5: Ήμουν εδώ και κέρδισε.
3: Κατερίνα, δεν τα κατάφερε.
5: Ευχαριστώ, είναι η απάντηση. Ευχαριστώ.
3: Συγχαρητήρια, Χριστίνα, συγχαρητήρια.
4: Είστε καθόλου καλά.
3: Γεια σας. Σε ένα παλιό σαλόνι.
5: Στο σπίτι. Απάντηση, ευχαριστώ.
3: Συγχαρητήρια, Χριστίνα, συγχαρητήρια.
4: Είστε καθόλου καλά.
3: Γεια σας.

0: Δρόμος 89,8, είμαστε εδώ στην φάση.
1: Σε ποια φάση είμαστε?
0: Την ωραία φάση που
1: σε ποια,
0: θέλουμε
1: ποια?
0: Να πούμε ότι
1: θέλω να μου την περιγράψει
0: σαν
1: φάση.
0: Σαν εκπομπή, είμαστε ναι. Χαρούμενοι που βγάζουμε ειδήσεις που λένε και στα δελτία ειδήσεων, Γιάννη, έτσι δεν είναι?
2: Καλά μεγάλε, μιλάμε.
1: Ποια είδηση βγάλαμε,
2: ρε? Πραγματικά. Άκω. Το έβλεπα χθες και δεν το πίστευα στο δελτίο.
1: Τι έγινε, ρε?
2: Χθες μου είπε μια είδηση ο Χρήστος για έναν.
0: Δεν το πίστευε.
2: Όχι, δεν είναι ότι δεν το πίστευα. Πίστευα τον Χρήστο, κορόιδευα λιγάκι τον επιστήμονα και την είδηση αυτή κατά αυτή που έλεγε για τους τέσσερις τύπους εξωγήνων.
0: Τον Πάτχοφ, τον Δόκτωρ Πάτχοφ.
1: Αυτό ήταν, ήμουν και εγώ εδώ. Άλλο ήρθε τώρα.
0: Άλλο καινούργιο. Που πρώην ερευνητής από τη CIA, σύμβουλος προγραμμάτων αεροδιαστημικής.
2: Ο Πάτχοφ, λοιπόν.
0: Ο Πάτχοφ.
2: Που έλεγε ότι μπορεί να είναι ο εξωγήινος Σκανδιναβός, ο εξωγήινος.
0: Τέσσερα.
1: Τι ωραία είναι αυτά, πες το μου και ένα.
2: Ερπετό και τέτοια.
0: Τέσσερα εξωγήινα είδη, λέει. Ναι, ναι.
1: Έχει μέσα τις νεράιδες.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
2: Δεν είναι αυτό με τα Χόμπιτ και τις νεράιδες.
0: Όχι, αυτό ήταν λίγο. Κάπως.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτό.
0: Γελάγαμε.
1: Και με αυτούς με τους που ήταν μέσα στη γη.
0: Αυτό είναι από συντρίμια αεροσκαφών που έχουν βρει στο Πεντάγωνο όλα αυτά τα χρόνια. Και βγήκε ότι υπάρχουν τέσσερα είδη: η γκρίζη, η σκανδιναβικού τύπου, τα εντομοειδή και τα ερπετοειδή. Αυτά τα τέσσερα εξωγήινων.
1: Ο γιατί Χρήστος... σκανδιναβικοί,
0: έτσι τους λένε τώρα.
2: Έτσι τους ναι. Ο Χρήστος θα ήθελε να συναντήσει τους σκανδιναβικούς.
1: Ψηλούς, ας πούμε, ψηλούς ξανθούς με μπλε μάτια.
2: Διαφάση.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Πάντως έτσι τους λένε. Σκανδιναβικού
2: τέλος
0: τύπου.
2: Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: Εγώ το παίρνω είναι πολύ ψηλή στην πλάκα αυτή. Το θέμα αυτό και τον ψηλό τρολάρο εχθές. Θεωρώ
1: ότι τι είναι αυτά που λες και τέτοια.
2: Όχι, δεν είναι αυτά που λες. Κάτω, έχω πλάκα. Τώρα, όπως είπες εσύ, θα είναι ψηλός, θα είναι έτσι.
0: Παπάτσες και τέτοια, ξέρεις τα γνωστά.
1: Βρήκα. Άμα λες Σκανδιναβό, ψηλό ξανθό με καλά να μάθει.
0: Δεν τα λέω εγώ. Όχι. Είναι τέσσερις τύποι που βγάλανε από το Πεντάγωνο.
2: Καλά,
1: λέω,
2: ο Μπίχοφ.
1: Αν κάποιος λέει Σκανδιναβός.
0: Μην γελάς, γιατί θα ακούσεις ποιο δελτίο το είπε.
1: Και να σου πω και κάτι. Και χαρούμενος, γιατί και οι Φιλανδοί που είναι Σκανδιναβοί είναι πολύ χαρούμενοι. Οι 8 χρόνια πρώτη θέση.
2: Και χθες εκεί που κάθομαι και χαζεύω λίγο τα δελτία ειδήσεων, βλέπω δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Όπου κλατς

0: Σκάει το θέμα.
1: Τι λες.
0: Οι τέσσερις τύποι, τέτοιο, αυτό.
2: Η Κατερίνα, τι λες.
1: Τι λες.
2: Τι λες, αλήθεια. Έτσι, γελάμε τώρα.
1: Όχι, όχι.
2: Σεβασμός. Έτσι. Δελτίο του Σταρ. Μπράβο, Δελτίο του Σταρ.
1: Μπράβο, και λέω,
0: κοίτα το γερατά το Φερεντίνο. Μιλάμε influencer. Διαμορφώνει δελτία.
2: Έτσι, μπράβο. Θα ήθελα και τάρα τα δελτίο.
1: Το είπα να σα ρωτήσω κάτι. Το Σταρ στο δελτίο είπε. Όπως είπε ο Χρήστος Φερεντίνος το πρωί στον δρόμο 89,8.
0: Μπαίνει εισαγωγή, μιλάει λίγο ρεπόρτερ και μετά σκάει Χρήστος. Και αρχίζει και το λέει.
2: Ναι, κανονικά. Το είπα εγώ, αυτό σου λέμε. Τι έτσι.
0: Και το αναλύει.
2: Α, Κατερίνα. Εδώ μιλάμε ότι.
1: Συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τι.
0: Σε παράθυρο, σε παραθυράκι.
2: Ναι, σε παραθυράκι.
1: Βγήκες παράθυρο.
0: Ναι,
1: στο δελτίο του Σταρ.
2: Ναι,
1: και δεν πήρες τηλέφωνο.
2: Όχι, εδώ είναι πλάκα κάτω. Τι είσαι τέτοια. Όχι, αυτό είναι δικό μας. Αυτό είναι επιστημονική σου
0: πρόταση.
1: Αυτό είναι επιστημονική. Στο Σταρ για να λέει και εξωγήινο.
0: Φυσικά στα άλλα δελτία ειδήσεων μετά.
1: Το απέκρυψαν.
0: Εσείς δεν ακούτε Φερεντίνο. Πώς το χάσαμε σε αυτό το θέμα και τέτοια.
2: Το απέκρυψαν όλοι.
0: Σήμερα είναι συντονισμένοι όλες οι συντακτικές ομάδες, όλη η σύνταξη ειδήσεων να ακούσουν το σημερινό θέμα που θα δώσει ο Χρήστος. Εγώ να σας πω ότι σήμερα τα πράγματα φαίνονται να είναι καλύτερα όσον αφορά την οπτική σας σύνα, το ίντερνετ σας.
1: Α, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη. Κατερίνα, όταν λέμε τα προϊόντα, δεν γελάμε, δεν επηρεάζουμε. Έτσι, σωστό πάμε.
0: Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς τη χρήση οπτικής σύνας. Αυτό είναι το μαγικό, αυτό είναι το ζουμί. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
3: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
3: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8,
1: η
0: ώρα
1: είναι
0: 7:42. Τραγουδάρα, όπως ακούσατε από την Κατερίνα Καραβάτο, η οποία ετοιμάζεται για να μας πει τον προβληματισμό.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πει επιτέλους και ο Παύλος αυτό που του συμβαίνει.
2: Παυλάρα.
1: Αν εσείς θέλετε να βοηθήσετε με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε τον Παύλο, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber στο 6987-898-898. Ακούστε, παιδιά, τι συμβαίνει στον Παυλάρα. Η κοπέλα μου δεν με υπολογίζει. Τελεία, γράφει το μήνυμα. Παίρνει αποφάσεις χωρίς να με ρωτάει. Διαλέγει πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, και εγώ απλά πρέπει να δεχτώ την όποια της απόφαση, αλλιώς κρατάει μούτρα. Όταν εκφράζω εγώ μια διαφορετική άποψη, κάνει ότι με ακούει, αλλά στο τέλος πάλι θα γίνει το δικό της. Τι γίνεται?
0: Πρέπει να δούμε την πηγή του προβλήματος. Από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, δεν γίνεται τυχαία. Έχει γίνει με βάση μιας διαδικασίας. Ή υπάρχει συνειδητός καταμερισμός ρόλων.
1: Τι ωραία που μιλάς, Χριστό.
0: Όχι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, εάν υπάρχει αυτό από την αρχή, είναι ξεκάθαρο, γίνεται για κάποιο λόγο δηλαδή, τότε όλα καλά. Εάν γίνεται από άλλη ανάγκη, τότε υπάρχει πρόβλημα. Για να μας στείλει ο Παύλος μήνυμα.
2: Μάλλον υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν πάρει τον αέρα.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται από καταμερισμό.
0: Ναι.
2: Μάλλον άρα, έχει δεν έχει στη σφαλιάρα.
1: Δηλαδή, όχι. Αυτό που λέει πάντα.
2: Μάλλον τρώει μάπες.
1: Αυτό που λέει ο Χρυσός έχει πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, είμαστε σε μία σχέση. Δεν θα ποτέ δεν θα κλείσω εγώ διακοπές μέσω ίντερνετ. Θα τα κάνει όλο ο Χρήστος.
0: Τι λες τώρα.
2: Γιατί δεν ξέρεις να μπαίνεις στο ίντερνετ?
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
2: Πώς κλείνεις διακοπές δηλαδή?
1: Δεν κλείνω έτσι. Παίρνω τηλέφωνο.
2: Πού το βρίσκεις το τηλέφωνο?
1: Το βρίσκω.
2: Ανοίγεις το τηλεφωνικό κατάλογο,
1: το
2: χρυσό οδηγό.
1: Μου το λέει κάποιος φίλος μου. Δηλαδή, εσένα πώς σου είπε ο Χρήστος?
0: Θες
1: να πας.
2: Έκλεισες
1: κύθρα.
0: Από τη δικιά μου ή από
1: τη δικιά σου? Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: Από τη
0: δικιά
1: σου, για να δεις.
0: Έτσι, αγόρι μου, μπράβο. Χαίρομαι.
1: Έτσι γίνονται δουλειές. Μου λέει ο Χρήστος, θες να πας στα κύθρα? Θα κάνεις αυτό. Θα πας εκεί.
2: Ναι, ακόμα κι όμως ο άνθρωπος που με παρέπεμψε για να δω που θα πάω, μου έδωσε ένα link στο ίντερνετ.
1: Βλέπω που θα πάω. Το βλέπω. Δεν μπορώ να το κλείσω έτσι.
2: Τέλος πάντων, πάμε στο φίλο.
0: Πάμε στο τέτοιο. Ας αφήσουμε τα δικά μας.
2: Εγώ πιστεύω ότι ή κατά βάθος του αρέσει. Είναι ο τύπος δηλαδή που θέλει γυναίκα να είναι από πάνω, που θέλει να τον εξουσιάζει κατά κάποιο τρόπο. Που θέλει λίγο να του δίνει.
0: Όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι ωραίο η γυναίκα να παίρνει πρωτοβουλίες και να κανονίζει όλο το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, πού θα πάμε.
1: Γιατί
0: θα κοιμάσαι σου ήσυχο.
2: Εμένα, άμα με ρωτάς, είναι παράδεισος αυτό.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Παράδεισος.
0: Θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί. Τέλος.
1: Μπορεί να σε πηγαίνει όμως μόνο στις φίλες της.
0: Και φίλες δεν είναι κακό.
1: Γι' αυτό λέει θέλω να το κάνει αυτή. Για να με πηγαίνει στις φίλες της.
2: Διότι έτσι φεύγει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το χειρότερο είναι στις περιπτώσεις που νομίζει ότι έχεις τον έλεγχο. Σου λέει αποφάσεις εσύ και λες εσύ. Α, θες να πάμε σινεμά? Όχι. Θες να πάμε για φαγητό? Όχι. Θέλεις να πάμε να πιούμε από το? Όχι.
1: Θες
2: να πάμε
1: για περπάτημα? Όχι.
2: Και στο τέλος ρωτάει τι θες να κάνουμε. Ό,τι θες εσύ. Τι ό,τι θέλω εγώ, αφού δεν θες να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε ας αποφασίσει η γυναίκα, Χρήστο.
0: Πάντως ο Παύλος, βλέπω, δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Έχει μια αποστασιοποίηση στο όλο θέμα.
2: Λες τον Παύλο Μαλθακό.
1: Το προσπαθεί, απλά δεν το πετυχαίνει.
0: Δεν το πετυχαίνει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Στέλνουμε μήνυμα, βέβαια, και ένας φίλος εδώ που λέει: πείτε του Παυλάρα, σιγάρε μεγάλε. Όλοι μας κάπως έτσι είμαστε. Ηρέμησε. Ομοιοπαθής εδώ.
1: Πώς τον λένε?
2: Δεν το λέει. Γιατί βγάζει unknown στο,
0: όντως, ναι,
2: στο Viber. Δεν λέει τα ονόματά σας.
0: Φοβάται να μιλήσει.
1: Ο Νικόλας έχει πλάκα που λέει: εγώ θα ξεκινούσα από
2: Δημήτρης,
1: μικρά πράγματα.
2: Βρήκα, Δημήτρης.
1: Ο Νικόλας λέει: εγώ θα ξεκινούσα από μικρά πράγματα. Να λες ξεκάθαρα: εγώ προτιμώ αυτό. Χωρίς να κάνεις πίσω.
0: Τι είπες. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τρία τραγούδια στη σειρά που έχουμε για εσάς ένα πολύ ωραίο δώρο. 2-11-18-91-898 το τηλέφωνο και η Κατερίνα θα μας πει.
2: Ο Παύλος θα τα ακούσει μόνο αν του το επιτρέπει η κοπέλα του. Αν δεν το επιτρέπει, δεν θα τα ακούσει τα τρία τραγούδια. Θα ρωτήσει πρώτα: μπορώ να ακούσω τρία τραγούδια στη σειρά?
1: Θα κερδίσεις, Παύλο, ένα σετ καθαριστικών οίκος. Αυτό θα της πεις.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 παρά 9-8 η ώρα. Μάλιστα. Και θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Ελένη.
4: Γεια σου Ελένη, με τη γλυκιά σου φωνή.
3: Ελένη, με τι ασχολείσαι?
5: Δουλεύω στις παραγγελίες ενός καταστήματος με τρόφιμα.
3: Αθήνα, έτσι?
5: Αθήνα.
3: Σε ποια περιοχή?
6: Παραγγελίες.
5: Στο Πειραιά.
3: Παραγγελίες τρόφιμα, δηλαδή μπορείς να παραγγείλεις φαγητό για το σπίτι?
5: Όχι, είναι χοντρικό.
3: Α, χοντρικό.
5: Χοντρικό εμπόριο. Χοντρικό
6: δεν στο να το λέμε χοντρικό, να το λέμε
4: ευτραφές.
5: Να δώσω μια συμβουλή στο προηγούμενο προβληματισμό.
6: Ναι, Παυλάρα, βέβαια.
5: Θα τη δώσω στην κοπέλα όμως. Αφού ούτως ή άλλως κάνουμε αυτό που θέλουμε, ας το κάνει πιο έμεσα.
4: Ακού να δεις τι λέει τώρα η Ελένη.
3: Κάτσε μια στιγμή. Να το κάνει πιο έμεσα, εννοείς να μην το κάνει τόσο απροκάλυπτα.
5: Ναι, αφού ούτως ή άλλως στο τέλος, αυτό που θέλουμε εμείς περνάει.
4: Όντως το πιστεύεις αυτό?
3: Αυτό είναι λίγο...
5: Όχι, εντάξει, δεν το πιστεύω.
6: Καλά, άστα τώρα που το πιστεύεις.
4: Ελένη,
6: το πιστεύεις.
4: Ας σου το θέσω κάπως αλλιώς. Δεν τα καταφέρνουμε όλοι να το κάνουμε αυτό.
5: Όχι, σίγουρα. Ούτε και εγώ πάντα.
4: Στο λέω δηλαδή από προσωπική μου πειρά. Δεν τα καταφέρνουμε.
3: Νομίζω ότι είναι μια εποχή που τα σπάμε αυτά τα στερεότυπα. Ακούγεται πάρα πολύ. Πώς να το πω, παροχημένο αυτό. Δηλαδή, κάνουμε στο τέλος αυτό που θέλουμε εμείς, οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ουσιαστικά υποτιμάς το ρόλο της γυναίκας με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω εγώ, αυτή την εποχή. Όταν δηλαδή κάποιος πιστεύει ότι κάνει αυτό που θέλει, είναι σαν να λέει ότι είμαστε υπό, αλλά με έναν έμεσο τρόπο το δημιουργούμε. Και νομίζω ότι ειδικά σήμερα που το ξεκινήσαμε, που έχουμε το σαν σήμερα, κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να βάζουμε τη γυναίκα στη σωστή θέση. Άρα να μην την υποβιβάζουμε.
5: Όχι, μα θεωρώ και εγώ ότι ούτως ή άλλως για κανένα από τους δύο δεν είναι σωστό αυτό. Απλά κάνουμε πλάκα.
4: Βέβαια, εννοείται.
3: Έτσι λοιπόν το δέχομαι.
6: Ρίξε και μια Μαγιαγγέλου.
4: Εννοείται.
3: Να πάμε για τη Μαγιαγγέλου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρία τραγούδια στη σειρά. 3, 2, 1,

0: Εντάξει, Ελένη, το έχεις.
1: Είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι ο άνθρωπος.
2: Είμαστε με τον άνθρωπο,
1: πριν,
2: Γιάννη.
3: Ναι, πάντα με τον άνθρωπο.
2: Πάντα με τον άνθρωπο.
0: Μιλάει, μιλάει η γυναίκα. Μιλάει, ναι, λέει κάτι. Πες το, Ελένη μου, να ακουστεί.
2: Έλα, Ελένη.
1: Λέω ότι με βάση αυτά που λέγαμε πριν, άντρες, γυναίκες, όλοι οι άνθρωποι είμαστε
0: βέβαια,
1: με ίδια δικαιώματα. Έτσι. Και ίδιες ευχαριστήσεις που πρέπει να πάρουμε από τη ζωή.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Σε αποχαιρετούμε.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ναι, σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα. Σήμερα ήταν πριν, τώρα σήμερα. Φτάνει, βάλε μια ανατελεία. Βάλε μια ανατελεία. Είναι μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική, να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ακούστε τι έχω να σας πω εγώ. Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου που κοντοζυγώνει και θα γίνει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και πολύ δυνατή ενέργεια, έτσι όπως την ξέρετε δηλαδή.
2: Η Λίλα έχει μεγαλώσει τα Φάρσαλα, είναι από τα Χανιά, αλλά έχει μεγαλώσει Φάρσαλα.
0: Από τα Χανιά είναι.
2: Από τα Χανιά, εκεί έχει γεννηθεί Χανιά.
0: Αλήθεια.
2: Και έχει μεγαλώσει Φάρσαλα, ναι, ναι, ναι.
3: Φαρσαλοχανιώτησα.
2: Μπράβο.
0: Ακόμα πιο πολύ τη συμπαθώ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει πολύ δυνατή ενέργεια η Λίλα. Τώρα εξηγείται.
2: Και χορεύει φοβερό hip hop.
0: Εννοείται. Και χορεύει στην Τεχνόπολη, θα χορέψει μέχρι τέλους. Οπότε η έναρξη είναι 8 η ώρα το βράδυ. Εσύ αποκλείεται που μας ακούς τώρα να λείπεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Οπότε και να μπορέσεις να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση, θα στείλεις τη λέξη δρόμος, θα αφήσεις ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σου και μετά τη λέξη Λίλα στο 54301.
2: Ανασένω και ζαλίζομαι.
0: Ναι, αυτό!
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
15: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
8: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200.
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
21: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
22: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
21: Μία νύχτα.
22: Χιλιάδες φωνές.
21: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
22: Μην το χάσεις.
21: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
23: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
24: Καλημέρα, Κατερίνα.
23: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
25: Ο Χρήστος.
26: Ο Γιάννης.
23: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
25: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
23: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
26: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
23: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
26: Δηλαδή,
23: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
26: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
23: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
26: Μόνο
23: στο δρόμο
26: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 και κάποιος μπήκε στο φαρμακείο και ζήτησε αντιτιτανικό.
2: Αντί.
1: Έπαθα πλάκα. Αντιτιτανικό. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή έτσι. Το θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν.
3: Πάει να σου φάει τη θέση, το καταλαβαίνεις αυτό, Γιάννη.
2: Καλό, μάρε, μάρε.
3: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι είπε ο Φερεντίνος. Δηλαδή,
1: πώς
3: έκανε αυτό το άλμα, το leap of faith, από τη Μάγια Αγγέλου στον αντιτιτανικό.
1: Ναι, τώρα αντιτιτανικό, όχι.
3: Όχι. Και του δίνει, λέει όμως.
1: Ναι. Συνεννοούμαστε.
2: Δεν κατάλαβα των γιατρών τα γράμματα πώς τα διαβάζουν οι φαρμακοποί και τα καταλαβαίνουν. Το αντιτιτανικό, γιατί μην το καταλάβει.
3: Υπάρχουν λέξεις. Σε αυτούς που βγάζουν τη φαρμακευτική έχουν ειδικό μάθημα.
2: Πώς
3: καταλαβαίνεις έναν που δεν μπορεί να γράψει μία λέξη έτσι ώστε να την καταλάβει κάποιος άλλος.
1: Θέλω να μου πείτε η μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία, πόσα χρόνια διήρκησε.
3: Σε ξενοδοχείο.
1: Το ξέρεις.
3: Εστάσου, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι.
1: Το ξέρεις, ρε.
3: Το ξέρεις ακριβώς. Το ξέρεις ακριβώς.
1: Το είχες να το πεις.
3: Ξέρεις ποιος το έχει κάνει.
1: Έχεις διάκριση.
2: Το είχα.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Δεν πειράζει, έχω άλλη.
3: Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μένουν σε ξενοδοχείο.
2: Πόσο είναι το δικό σου ρεκόρ, Κατερίνα.
3: Εγώ τι ρεκόρ να έχω.
2: Πόσο έχεις μείνει σε ξενοδοχείο.
3: Για το περισσότερο.
2: Δεν θέλω να μας πεις το λόγο, ρωτάμε απλά.
3: Το περισσότερο που έχω μείνει σε ξενοδοχείο είναι 3 εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Εντάξει.
1: Μια χαρά. Εβδομάδες.
2: Μπορεί να συμβεί.
3: Στο μήνα του μέλητος.
1: Εδώ είναι παραπάνω.
2: Α, έκανες όντως μήνα σχεδόν δηλαδή.
3: Σχεδόν
2: το
3: μήνα.
2: Ναι. Το...
3: Έκανα, δεν ήταν καλοκαίρι, μας βόλευε.
1: Έκανες και διαμαρτυρία ειρήνης ταυτόχρονα.
3: Όχι, δεν έκανα τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όταν ήμουνα.
1: Όταν
3: μόλις παντρεύτηκα τότε, το μακρινό 2011, είχα μία κοιλιά μέχρι εδώ γιατί ήμουν 8 μηνών.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν ήταν το ίδιο.
2: Λοιπόν, θες να βάλουμε ένα στοίχημα όποιο θα κεράσει τους καφέδες. Πόσο λες ότι έχει κρατήσει μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο?
1: Διαμονή, όχι διαμονή.
3: Κανονική.
2: Όχι σαν την εμμονή.
1: Ναι.
2: Διαμονή.
1: Λοιπόν, λέγε.
2: Πόσο θα έλεγες? Ένας άνθρωπος πόσα χρόνια δεν είχε.
3: Που είχε πάει για διακοπές όμως ή που ήταν που το έμενε... βίτσιο του να μένει σε ξενοδοχείο. Γιατί ξέρω Έλληναν ηθοποιό. Ξέρω Έλληναν ηθοποιό που ήθελε να μένει σε ξενοδοχεία. Πάρα πολύ γνωστό Έλληνα ηθοποιό.
2: Έλα, ποιο, πες το, δεν κακό.
3: Δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί αυτό.
1: Και εγώ ακούσει για κάποιον. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Κάνα σε ξενοδοχεία έμενε, δεν έκανε κάτι κακό. Γιατί
3: ναι. Αυτό λέει απλά. Αυτό έμενε 20 χρόνια για παράδειγμα.
2: Ωραία, πόσο πιστεύει ότι είναι το παγκόσμιο ρεκόρ?
3: Παγκόσμιο, πέρα από αυτό, 45 ρε, θα πω.
2: 45 χρόνια λε.
1: 45 χρόνια.
3: Χρόνια, ναι.
1: 45 χρόνια.
2: 45 χρόνια.
1: 45.
3: 45, ναι.
2: Θα πω 66.
1: Κέρδισε ο Γιάννης. Άντιμε!
3: Άντιμε! Ούτως αυτό το ήξερε ο Γιάννης. Γιατί έπαιξε ο Γιάννης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά πόσο πιάνει σωστή απάντηση?
1: 67.
2: Είδες, δεν είπα 67.
3: 67, ποιος έμενε, ποιος έμενε.
2: Είπα 66.
1: Τίμιος ο Πατεώνας.
2: Θα παίξω κοντά.
3: Έλα, ποιος ήταν.
2: 67.
3: 67. Ποιος ήταν που έμενε?
1: Το όνομά του Jean Le Bon.
2: Ο Jean Le Bon.
3: Ο Jean Le Bon.
1: Jean Le Bon,
3: μη μου λέτε τέτοια πράγματα, Γιάννη. Jean, να σου πω, πες
1: κανένα. Grand Hotel, Grand Hotel.
2: Στο ίδιο ξενοδοχείο έμενε, δεν έμενε σε ξενοδοχεία, δεν γύρναγε ξενοδοχεία.
1: Όχι, το ίδιο, το ίδιο.
3: Μα και αυτό που σου λέω εγώ στο ίδιο έμενε.
2: Α, στο ίδιο, είπε ξενοδοχεία. Στο ίδιο κι αυτό.
3: Στο ίδιο, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία.
3: Βασικά είναι δύο. Ένα έπαινε πιο πολύ. Και οι δύο ηθοποιοί. Ψηλοί, ψηλοί ηθοποιοί, αυτοί που σα λέω.
1: Σκανδιναβικού τύπου.
3: Καθόλου σκανδιναβικού. Κουλτουροφέροντε.
2: Κουλτουροφέροντε, ωραία λέξη αυτή. Θα ήθελα να είμαι κουλτουροφέρον.
3: Κίνηση καιρό αμέσω τώρα, αγαπητέ Γιάννη Κορδόνη.
4: Κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
2: Λοιπόν. Η κίνηση του Κηφισού είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Μείνετε μέσα, μείνετε μέσα, μην βγαίνετε έξω.
2: Κάθοδος ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού και σε πάει Σημειωτών μέχρι και το Εγάλεο. Άνοδος σε πιάνει εκεί περίπου από το Περιστέρι και σε πάει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό θα βρεις καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά από Φιλής μέχρι και Κηφισίας για να πας προς αεροδρόμιο, αλλά ένα αντίστοιχο τεταρτάκι θα το φας και πηγαίνοντας προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Είναι δύσκολη άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη. Έχει καθυστερήσει η Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η βουλιαγμένη σπόση.
3: Έχασε τα λόγια του ο Κορδόνης.
2: Προς το κέντρο, φυσικά η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Πολλά προβλήματα στην Αρδιτού. Μποτιλιαρισμένοι θα το πάτε και εκεί το κομμάτι αυτό. Η παραλιακή δε από Αλίμου και μετά μέχρι να φτάσει στον Πειραιά ή όπου θέλετε να φτάσετε, αν δεν θέλετε να πάτε μέχρι Πειραιά, θα έχει καθυστερήσεις. Στη Βάρη Σκοροπίου Χρήστο, τα προβλήματα είναι στο ύψος της Μιλαδέζας.
3: Κίτσι, Κόρμπι, Τζίμα.
2: Κίτσι, Κόρμπι, Τζίμα, Τσουλάι. Στο Καρακόλι, το έχεις το Καρακόλι.
3: Το Καρακόλι, πού είναι?
2: Το Καρακόλι είναι λίγο πιο μέσα από το Κίτσι.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου τι γίνεται?
2: Πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Πλατεία Κουμουνδούρου, γιατί γράφει ένας φίλος εδώ. Τα γραφεία της πλατείας Κουμουνδούρου μετανομάζονται σε Γαδά.
2: Πού θα είναι τα γραφεία της Ελλάς, ξέρεις?
1: Πού θα είναι?
2: Πού θα είναι?
1: Εκεί στην λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, άλλε να πάει κοντά. Δεν ξέρω, πού θα είναι τα γραφεία, Κατερίνα?
3: Του Τσίπρα εννοεί.
2: Έχει κάνει ρεπορτάζ.
3: Τη Ελλά του Τσίπρα.
2: Σε Ελλά του Τσίπρα.
3: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει. Θα πάρω όμω κάτι φίλου μου που ξέρω.
2: Για μάθε, για
3: μέσα
2: μάθε.
3: Στο κόμμα και θα σου πω.
1: Όπω μα είπε για το Πιξίδα.
2: Α, στο αυτό πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Όπω μα είπε για Πιξίδα. Είχε πληροφορίε.
2: Να το συζητήσουμε.
3: Ρε, ναι. Θα τον πάρω το Γιώργο τηλέφωνο. Σίγουρα.
1: Και μάλιστα ήρθε με
3: τέτοια
2: παιδιά. Ακούστε το όνομα.
1: Που το συζητούσαν όλοι εντωμεταξύ. Ναι, ναι, ναι.
3: Πες ρε στον καιρό.
2: Έχουμε και καιρό, συγγνώμη.
3: Καλά πλάκα μας κάνεις.
2: Έθριος ο καιρός, παιδιά. 31 βαθμούς, μια ανησυχία για τίποτα.
1: Ω, τι έλεγα.

0: Δρόμος 89,8 είναι 8 και 11, παρακαλώ. Είναι η ώρα, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Που θα ακούσουμε
1: ναι.
0: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Χρήστο, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια.
0: Εγώ απλά το αναφέρω
1: όχι,
0: να ξέρω.
2: Γιατί συγχαρητήρια.
1: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου.
0: Να αξίζει.
2: Να έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έκανα κάτι.
2: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστος να του δώσει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιε περγαμηνέ από μέσα.
0: Έχει πραγματικά. Υπάρχει λόγο να του δώσει συγχαρητήρια.
2: Πάρα πολλοί λόγοι. Όχι αυτό όμω. Όχι αυτό.
1: Ναι, αλλά άκουσε με τώρα. Γιάννη.
2: Χάνει το νόημά του μετά.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι. Μπράβο σου και συγχαρητήρια και σε σένα.
2: Γιατί
1: είσαι τόσο συνεπή που κάθε μέρα τέτοια ώρα τη λες την άχρηστη πληροφορία της.
0: Πόσες άχρηστες πληροφορίες έχεις, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο το μπαούλο που τις βγάζουμε και από μέσα.
0: Ωραία.
2: Σήμερα λοιπόν.
1: Γάμος γίνεται.
2: Η άχρηστη πληροφορία από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον
0: προσπάθησα να συγκεντρωθείς, Γιάννη.
2: Μπορώ, ναι, ναι. Τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα είναι σεξουαλικό ζώο.
1: Σιωπή, ναι, εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Όχι, όχι, η βάση όμως δεν είναι αυτή. Mm-hmm. Μαθουσάλας. Για ποιον χρησιμοποιούμε την έκφραση Μαθουσάλας, θα πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
2: Πάμε να βρούμε το ζώο Μαθουσάλα. Πάμε να βρούμε το σπονδυλωτό ζώο. Το διευθύνω για να πάμε τώρα, μου λέτε τίποτα σπονδυλα, τίποτα. Σπονδυλωτό ζώο.
0: Το
1: έχω
2: που έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο.
0: Πρέπει να είναι γύρω στα... είναι ένα... μια φάλαινα, φάλαινα.
2: Δεν είναι φάλαινα, αλλά είσαι κοντά.
0: Ναι, είδες, που πρέπει να ζει 500 χρόνια.
2: Περίπου 400 χρόνια.
0: Ωραία, φίλε μου, πολύ
1: καλά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπράβο σου, Χρήστο.
0: Καρχαρίας, καρχαρίας.
2: Πιανής.
1: Πιανής
2: Καρχαρίας. Πιανής
1: Σκυραμαρίκας.
2: Μιλάμε λοιπόν για τους μαθουσάλες καρχαρίες της Γρυλανδίας.
1: Μπράβο, α, στη Γρυλανδία.
2: Μπορούν να κολυμπούν στα παγωμένα νερά της Αρκτικής επί 400 χρόνια.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα πολύ σοβαρό τώρα.
2: 400 χρόνια μπορούμε να το αντιληφθούμε
1: πολλά.
2: Τι σημαίνει
1: όχι,
2: τώρα αυτό.
1: Όχι, δεν μπορούμε, πού να μπορούμε.
2: Πρωταθλητές λοιπόν της μακροζωίας ξεπερνάνε τις χελώνες των Γαλαπάγκους.
0: Μπράβο, χελώνες.
2: Που επίσης ζουν πάνω από...
0: 322.
2: Εκεί, πάνω από 300 χρόνια. Και τις φάλαινες της Γρυλανδίας, Χρήστο, που επίσης ζουν πάρα πολύ. Ποιο είναι το θέμα τώρα σε αυτό? Πότε οριμάζει σεξουαλικά ένας καρχαρίας της Γρυλανδίας?
0: Νομίζω στα 150.
2: Στα 150 χρόνια, ρε θηρίο.
0: Αλήθεια.
2: Στα 150
1: μέχρι
2: χρόνια.
1: Μέχρι τότε είναι
0: μέχρι μικρούλης.
2: Τότε είναι παιδάκι.
1: Ναι.
2: Μέχρι τότε δεν ασχολείται με αυτά. Στα 150 χρόνια.
1: Εκεί δηλαδή ξαφνικά, εκεί την ώρα που κοιμάται ξαφνικά έχει μία...
0: Ρε, παιδί μου,
2: μέχρι τότε είναι έφηβος, ας το
0: μέχρι
2: πούμε
0: τότε παίζει PlayStation.
2: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, είναι... μπράβο, μπράβο. Χαζομάρες με τους φίλους.
1: Πάει μπάλα, ναι.
2: Στα 150 χρόνια αρχίζει και μπαίνει στο παιχνίδι το σεξουαλικό. Ωραία. Στα 150
1: και τι
2: χρόνια.
1: Γίνεται, τι γίνεται?
2: Εντάξει,
1: μετά
2: γίνεται χαμός.
1: Όταν ξαφνικά σου λέει ναι, ναι, με το φως το αληθινό.
2: Και έχει μπροστά του 250 χρόνια μετά για να το ευχαριστηθεί.
0: Πώς δύο φάλαινες
1: έρχονται σε επαφή,
0: ναι. Έχουμε πληροφορίες.
1: Νομίζω
2: έχω δει κάτι ντοκιμαντέρ.
1: Νομίζω ότι κάνουν αυτό. Κατάλαβα, δηλαδή είναι. Πώς θα το πω, τις κάτω πλευρές τους ενώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον πάντως. Με ποιο τρόπο
1: όμως,
0: γίνεται?
2: Πρέπει μία να ξαπλώσει.
1: Πού?
0: Άρα ξαπλώνεις το βυθό, δηλαδή.
1: Ναι, μέσα γίνεται ανάποδα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μέσα στη θάλασσα. Δεν...
1: Αυτό, μέσα στη θάλασσα.
0: Μέσα στο βυθό εννοείς. Κάθονται κάτω στο βυθό.
1: Όχι, ρε.
2: Γιατί στην επιφάνεια. Του βλέπουν άλλοι.
0: Κολυμπώντας δηλαδή γίνεται.
1: Κολυμπώντας νομίζω γίνεται. Καλά προχθές, τώρα που το λέτε αυτό, το είδατε αυτό το βιντεάκι που είναι μία φάλαινα που έχει γεννήσει μόλις και ταΐζει το παιδί της.
0: Όχι,
1: πώς το κάνει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, από ένα μέρος του σώματός της βγάζει μια απίστευτη ποσότητα γάλακτος που όμως είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένο που μέχρι είναι, ας πούμε, η φάλαινα εδώ αρχίζει, βγάζει αυτό, το παιδάκι το ρουφάει και επειδή μπαίνει μέσα στο νερό αυτό που είναι τόσο συμπυκνωμένο αραιώνει λίγο και μπορεί και το ρουφάει το παιδάκι.
0: Μάλιστα, εντυπωσιακό.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Τι περιγραφάρα ήταν αυτή, πιο σατέρμπορο και πιο National Geographic.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
2: Τι πόνο έδωσες. Έδωσα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε και Letter Game. Θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα.
1: Βέβαια.
0: Στην Τεχνόπολη.
2: Είναι της Λίλα ή της Λίλα.
1: Είναι της Λίλα γιατί είναι γραμμένο στα αγγλικά. Αν ήταν στα ελληνικά, θα έλεγε της Λίλα.
0: 12 Ιούνιου, Παρασκευή. Θα
2: την επόμενη Παρασκευή.
0: 2-11-18-91-8-9-8 Letter Game.

0: difunto. Δρόμος 89,8. Let's go!
1: Εδώ οι κερδισμένοι ακούν.
2: Και αυτοί που ακούν κερδίζουν.
1: Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
3: Δρόμος 89,8, 8 και 20. Θα παίξουμε Letter Game και θα πούμε την καλημέρα μας στη φίλη μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μαρία ονομάζομαι.
3: Μπράβο,
5: καλημέρα Μαρία μου, τι κάνεις?
4: Καλά, πηγαίνω στη Λαϊκή.
5: Στη Λαϊκή, μα.
3: Σε ποια περιοχή?
6: Λαϊκή, και εγώ πάω Πέμπτη Λαϊκή.
5: Πέμπτη έχετε στη Λαϊκή?
3: Σε ποια περιοχή είσαι, Μαρία?
5: Είμαι αύριο, Παρασκευή.
4: Στην Καλυθέα.
5: Στην Καλυθέα. Είναι καλή, είναι δυνατή η Λαϊκή?
4: Καλή, καλή, είναι μεγάλη.
5: Μεγάλη και ωραία. Να σου πω κάτι. Ισχύει αυτό που στο τέλος πέφτουν οι τιμές? Αν πας λίγο πιο αργά, μπορεί να
4: ναι, πάντα. Mm.
3: Α, προς το τέλος.
4: Ναι,
5: ναι. Κανονικά έτσι.
3: Μαρία,
5: δεν βρίσκεις το προϊόν που βρίσκεις, ας πούμε, όταν πας πρωί-πρωί.
3: Ναι, ναι.
5: Αλλά είναι χαμηλότερες τιμές.
3: Κάνεις παζάρια εσύ στη Λαϊκή?
4: Όχι, όχι.
3: Ό,τι.
6: Εμένα
3: μου αρέσει το παζάρι.
5: Παζάρι στη
6: Λαϊκή. Λαϊκή.
3: Ναι, ναι.
5: Εδώ, παιδί μου, στην Καλυθέα σου λέει. Δεν είναι στην Κωνσταντινούπολη. Πλάκα μας κάνει.
3: Εγώ κάνω και εδώ.
6: Φαντάζομαι που έχουν φτάσει τιμές.
3: Μια στιγμή.
6: Έχει δίκιο, Χρήστο μου.
3: Εγώ δίνω παραπάνω. Δεν λέω για λιγότερα. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ ωραία ντομάτα, έτσι. Ανεβάζω τις τιμές. Μ' αρέσει αυτή η ντομάτα. Θα δώσω στον άλλο περισσότερα. Κατάλαβες. Κάνω δημιουργό κίνητρο, ανταγωνισμό μεταξύ τους.
5: Δεν σε πιστεύει κανένας ότι το κάνεις αυτό. Καταλαβαίνετε.
3: Ναι,
5: τα δείγματα γραφής που έχεις δώσει όλο αυτό το διάστημα δεν θα μπορούσα να δω.
6: Όπα! Όπα! Όπα!
3: Αυτό. Μην θυμηθώ. Μάλιστα, τι ακούμε. Αυτό το δείγματα έχουμε δει.
5: Στον αέρα τα λέτε.
3: Έχουμε δώσει δείγματα.
6: Τα μισά να μου λέγε. Τα μισά να μου λέγε.
5: Τι θα έκανε?
3: Θυμήσου λίγο, Γιάννη, κάτι τραπέζια που είχα σε στοίχημα.
6: Ακόμα
3: και
6: το περιμένω.
3: Έχει βγάλει με ένα τοστάκι.
6: Ακόμα το περιμένω.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό ήταν έξτρα. Το τραπέζι θα γίνει με το που πουλήσει.
3: Όλο τα ακούμε, Γιάννη, δεν το βλέπουμε.
6: Με λόγια δεν χόρτασε κανείς.
3: Κανείς δεν χόρτασε.
5: Απροπό, να το πω αυτό.
6: Απροπό και απορώ.
5: 4:30 ώρα το απόγευμα ήταν ο Αντιτοκούμπο εκεί.
6: Αλήθεια λες?
5: Ναι.
3: Λοιπόν, Μαρία. Ήρθε η ώρα να παίξεις με το γράμμα Χ. Ξεκινάμε.
6: Έσε μέσα.
3: Ζώο.
4: Χελώνα.
3: Όνομα.
4: Χρήστος.
3: Πράγμα.
4: Χαρτί.
3: Φυτό.
4: Χουρμάς.
3: Φαγητό.
4: Χιλοπίτες.
3: Πόλη.
4: Χιλή.
3: Χιλή χώρα.
5: Χιλή χώρα.
3: Πόλη.
4: Χαλκίδα.
5: Ωραία.
3: Επάγγελμα.
4: Χειρουργός.
3: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
4: Χατζηγιάννης.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Μην το χάσουμε τώρα. Είναι από δημητικό πουλί.
4: Χελιδόνα.
3: Μπράβο.
5: Μπράβο Σούση, χαρητήρια.
3: Καταπληκτικά κερδίζεις λοιπόν.
5: Είσαι υπέροχη. Είσαι Μαρία, μπράβο,
3: νικήτρια,
5: μπράβο,
3: Μαρία.
5: Μπράβο,
3: μπράβο, μπράβο.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 27 είναι η ώρα. Πότε και πάμε πήγε? Στον Παράδεισο και την Κόλαση. Πήγε Γιάννη, πήγε και ήρθε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
1: Πήγε που... και ήρθε.
0: Ο Δημήτρης μας στέλνει το εξής. Λέει, το κάνει τελευταία και έχει πιάσει. Όταν πηγαίνει σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκει να παρκάρει, παρκάρει στις θέσεις που δεν επιτρέπεται. Στις
1: θέσεις...
2: Τι, που είναι για αμαία.
0: Ακριβώς.
2: Εντροπή.
0: Παρκάρει εκεί και τι κάνει.
2: Ξεφτύλας.
0: Επειδή φοβάται τις αντιδράσεις, τι θα του πούνε.
1: Ναι, και καλά κάνει.
0: Βγαίνει έξω και κάνει ότι κουτσένει. Το κάνει συχνά αυτό και μπαίνει μέσα και πηγαίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν,
2: μάλιστα.
0: Το θεωρώ απαράδεκτο.
2: Κοίτα να δεις, έχω υπερασπιστεί ό,τι μπορώ να υπερασπιστώ. Έχω βρει άλοθη, ψάχνω την καλή πλευρά και στα πιο ακραία πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει. Εδώ πραγματικά, Δημήτρη, είσαι για κλωτσιές. Δηλαδή, συγγνώμη που στο λέω, αλλά είσαι απαράδεκτος, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι απαράδεκτος. Ούτε καν την εφευρετικότητά σου δεν μπορώ να επιβραβεύσω και το ότι κάνεις το.
1: Τώρα, εμένα μου αρέσει που επικοινωνούμε με τους ακροατές πάρα πολύ και το ξέρετε αυτό. Απορώ που τόλμησε να
0: όχι,
1: το στείλει.
0: Το λέει, εντάξει, να είναι απαράδεκτο.
1: Δηλαδή, τι λέει, δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο. Είναι,
0: όχι, απαράδεκτο το λέμε εμείς.
1: Εμείς.
0: Εμείς και είναι για πρώτη φορά που νομίζω και οι τρεις συμφωνούμε και καταδικάζουμε.
2: Θα συμφωνήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όντως, τώρα χωρίς πλάκα είπαμε μερικά πράγματα.
1: Καλά, το φαντάζεσαι τι σκέφτεται το μυαλό του ανθρώπου. Να κάνει ότι ξένει
0: για να μην του μπουν οι άλλοι. Και πάει μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Τρομακτικό.
2: Εντάξει, ένα μικρό ενδεχομένως μπράβο για να μην τον κατακεραυνώσουμε γιατί είναι ακροατής. Ένα μικρό για την εφευρετικότητα ενδεχομένως.
1: Όχι, Γιάννη.
2: Για την εφευρετικότητα,
1: όχι,
2: ρε παιδί μου.
1: Όχι, εντάξει.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης να κάνω και εγώ μια καταγγελία τώρα. Διότι πρέπει να. Πέρα από το να βλέπουμε το πρόβλημα, δηλαδή ο Δημήτρης έχει ένα πρόβλημα. Να δούμε όμως και τι κρύβεται από πίσω. Πρέπει κάθε σούπερ μάρκετ, Χρήστο, στο λέω γιατί ξέρω ότι μιλάς με υπουργεία, με εργολάβους, με όλα αυτά.
0: Πες μου, Γιάννη.
2: Δεν θα πρέπει να δίνεται άδεια να ανοίξει σούπερ μάρκετ στην Αθήνα,
1: ναι,
2: εάν δεν έχει πάρκινγκ.
1: Πάρκινγκ μεγάλο από πίσω, ξέρω εγώ.
2: Δεν θα, όχι, όχι, τι εννοείται.
0: Όχι, εννοείται.
2: Στο εννοείται αυτό που λέει. Πέντε σούπερ μάρκετ, τα τέσσερα δεν έχουν πάρκινγκ. Και
0: είναι
2: πάντα θα κολλήσει λεωφορείο και τ' άλλο θα έχει διπλοπαρκάρι.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: θα το παρατήσουν από εδώ. Θα κάνουν αυτό που κάνουν οι
0: Δημήτρη. Συμφωνούμε, Γιάννη. Συμφωνούμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Τώρα από τα σούπερ μάρκετ να σα πω κάτι άσχετο. Η Biogreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Αυτά μεγαλώνουν σε αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό. Διότι αυτό κάνει διαφορά. Το όριο του καθενός.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δεν το είπε
1: όμως. Πού έρχεται τώρα.
2: Δεν το είπε,
1: πού έρχεται τώρα. Α, πού θα τα βρούμε αυτά τα Biogreco. Στα σούπερ μάρκετ. Τα βρίσκουμε λοιπόν στα σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων, αλλά και σε κρεοπολία. Μπορείτε να αναζητήσετε την Biogreco στα social media και να δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Τι ωραία.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova.

0: Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πάμε Γιάννη.
2: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
2: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
4: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
5: Δρόμος 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
13: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
18: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
19: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
18: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
19: Τι
20: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
21: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι η ώρα είναι 8:39.
1: Ναι.
0: Αυτό.
2: Περίμενε, περιμένε.
0: Είναι ο δρόμος 89,8.
2: Πες του συγχαρητήρια.
1: Και μπράβο σου.
2: Μπράβο. Συγχαρητήρια, Χρήστο.
1: Κουκου. Και να πω και κάτι άλλο. Τι δεν έχουμε πει, ρε παιδιά, από την αρχή της εκπομπής.
0: Τι δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε πει μια καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τις Πανελλήνες αύριο.
0: Τα είπαμε εμείς. Είπαμε πολλές ευχές. Τα είπαμε και στην οικογένεια, θυμάσαι Γιάννη.
2: Καραμπέτη. Καραμπάκι.
0: Καραμπατάκι. Τέλος πάντων. Καραμπάτι.
2: Καραμπάτι, μπράβο.
0: Νομίζω, ναι.
2: Αν μας ακούει τέλος πάντων η κυρία, το έχουμε πει 10 φορές. Πείτε μας το όνομά σας. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber.
1: Πες το
2: Viber,
1: Κατερίνα, σε
0: παρακαλώ. Στο Viber.
1: 6987-898-898.
2: Πείτε μας πώς είναι το όνομά σας. Είπαμε καλή επιτυχία.
1: Πείστε με, με κοιτούσε στα μάτια σου, λέει θα κάνει λάθος, δεν μπορεί.
0: Ναι. Συμπεριμέναμε. Για πες μας.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, πως πρέπει να επικρατήσει μια ψυχραιμία.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είμαστε έτσι
0: χαλαροί,
1: έτσι να έχουμε τα πράγματα στο κεφάλι μας. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν έδινα Πανελλήνιες, είχα πάρα πολύ μέτριους βαθμούς εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό δεν με εμπόδισε όμως να έτσι έχω καθαρό το μυαλό μου.
0: Βέβαια.
1: Να δω τι θα ήθελα να κάνω, να συγκεντρωθώ έτσι ώστε να μπορέσω να γράψω. Και από εκεί που ήμουν μια μέτρια μαθήτρια στους βαθμούς, έγραψα τους μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο.
0: Θέλω
1: μου τότε
0: συγκεκριμένα πράγματα να μας πεις.
2: Όχι, δηλαδή, πόσο έβγαλες, δεν πόσο
0: αυτό. Όχι. Πόσο έβγαλες.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν είναι αυτό,
0: όχι,
1: το,
0: αυτό
1: θέμα.
0: Είναι το θέμα.
1: Έγραψα πάρα πολύ πόσο καλά, ρε παιδί μου. Έγραψα, μόνο στην αρχαία δεν είχα πάει καλά. Έγραψα 14,5, έγραψα στην ιστορία 20, έγραψα έκθεση 18,5, έγραψα στα λατινικά 19,75. Είχα πολύ καλό.
0: 19,75.
1: Ναι, έχασα κάτι. Γιατί τώρα μου κόψανε το 0,15, δεν το πιστέψετε.
2: 0,25.
1: 0,25.
2: Ευτυχώς δεν έδινες μαθηματικά.
1: Μα δεν έδινα μαθηματικά για κάποιο λόγο πολύ συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνεις. Είμαι τόσο σκράπας. Γιατί ήταν να κάνουμε, να κλείσουμε ένα ρήμα το οποίο είχε πρόθεση.
0: Χρονική αντικατάσταση λέγεται.
1: Το οποίο το έκανα. Δεν ήταν χρονική αντικατάσταση.
2: Πως ήταν εγκλητική αντικατάσταση.
0: Έτσι πάντως όταν.
1: Κλείνω ρήμα. Εγώ κάνω, εσύ κάνεις. Αυτό δεν ήταν
2: χρονική.
0: Νόμιζα να σας βάλω χρονική. Ναι.
1: Αυτό
0: Λίο Έλιον, Λίσο Έλισσα.
1: Είχε μία πρόθεση.
0: Λέλη Καλελίκιν.
1: Μπράβο. Είχε μία πρόθεση στα λατινικά. Εγώ το κάνω πίσω στο πρόχειρο χωρίς την πρόθεση. Το μεταφέρω κανονικά. Ωραία, γραμμένο, σωστά, κλειμένο το ρήμα χωρίς την πρόθεση και μου κόψαν το 0,25. Δεν πειράζει τώρα.
0: Ποιο ρήμα,
2: λόγω της πρόθεσης.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ άλλο πράγμα θυμάμαι. Η πρώτη μέρα που έδινα, το πρώτο μάθημα που δίναμε τότε, αύριο τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, έτσι. Εμάς τότε το συντρίτη δέσμη δίναμε ιστορία. Και θυμάμαι.
2: Αν δεν είχε ξεκινήσει αυτό που πάντα ξεκινάγαμε με. Εμείς μετά πάντα ξεκινάγαμε με έκθεση.
1: Όχι. Εμείς δίναμε το πρώτο μάθημα, ήταν ιστορία. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, πώς τα μαθησιακά μου χρόνια είχα. Το πρώτο ήταν που όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, Χρήστο, το θυμάσαι εσύ, ότι καταργήθηκε το πολιτονικό και πήγα στο μονοτονικό. Μετά καταργήθηκαν και οι υποβιές. Και όταν ήμουν τρίτη λυκείου εγώ, είχαμε τότε στην ιστορία δύο βιβλία, το κόκκινο και το μπλε. Και στη μέση της χρονιάς.
2: Ναι, κόκκινο για τους αγώνες, μπλε για την πατρίδα.
1: Το θυμάσαι εσύ αυτό, Δημήτρη. Όταν έδινα εγώ, όχι, καμία σχέση.
0: Μπαρτσελόνα.
1: Αυτό είναι, ελάς. Όταν ήμασταν εμείς και δίναμε, κατήργησαν το κόκκινο βιβλίο, που για μας ήταν πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, ναι. Δίναμε μόνο το μπλε.
2: Είναι εντυπωσιακό πάντως το. Τι πράγματα έχετε ζήσει εσείς οι δύο, δηλαδή.
0: Για μας το κόκκινο βιβλίο.
2: Τι ιστορίες.
1: Εσύ το θυμάσαι το κόκκινο βιβλίο. Θυμάμαι, θα πρέπει να το θυμάσαι, αλλά για, εσύ το έδωσες.
0: Για μας το κόκκινο βιβλίο ήταν το βιβλίο του Κορδάτου κάποτε, ο Σπιτσιρικάδες, που τότε ήταν πολύ. Ποια ιστορία διαβάζεις, ποια στάση είσαι, διαβάζεις Κορδάτο ή από την. Τέλος πάντων. Δηλαδή είσαι της αριστερής.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Επειδή σε είδα λίγο με κοίταζες, ναι, αλλά το κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι τώρα την μέρα πριν από τις Πανελλήνες, καλή ώρα τώρα όταν έδινα κι εγώ και δίναμε ιστορία, με πήρε η θεία μου η Αρτεμούλα, η καλύτερη φιλόλογος όλων των εποχών, καλή της ώρα εκεί που είναι, και μου είπε, Κατερίνα, ξέρεις, μου λέει, τι νομίζω ότι πρέπει να διαβάσεις. Λέω, όχι, για πες ρε θεία. Και μου λέει, το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας ανάμεσα στο Βενιζέλο και στον Κεμάλα Ατατούρκ, ναι. Το οποίο έγινε 30 Οκτωβρίου του 1930 και ήταν το τελευταίο θέμα στο μπλε βιβλίο της ιστορίας. Ένα, ας πούμε, μια μικρή παράγραφος. Και πάω και την άλλη μέρα και είχα βάλει τα χεράκια μου μπροστά σε εκείνο το πράγμα που έλεγε τα θέματα. Βλέπω το πρώτο, λέω έχω γράψει 5. Βλέπω το δεύτερο θέμα, λέω έχω γράψει 10. Βλέπω το τρίτο θέμα, λέω έχω γράψει 15 και μου μείνει τώρα ένα, για, αν θα γράψω 15 ή 20 ρε παιδί μου, και βλέπω ότι έχει δύο θέματα. Το δεύτερο, το πρώτο μισό του θέματος το ξέρω και λέω έχω γράψει 17 μισό. Και πάω λίγο πιο κάτω το χέρι μου και είναι το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας. Και γράφω 20 από τη θεία μου την Αρτεμούλα.
0: Που, είχε
1: που μου είχε πει το προηγούμενο βράδυ. Δες αυτό, παιδί είδες, μου,
2: σωστό,
1: μου λέει. Δες αυτό το. Γιατί έχει να πέσει, μου λέει, πολύ καιρό αυτό το
2: πια
1: θέμα.
2: Πια Συμπίνιου και πια. Θεία η Αρτεμούλα.
0: Η Αρτεμούλα.
2: Έλα, εκεί είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο. Εκεί είναι το θέμα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 48. Και θα πρέπει να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι
1: μην
0: πρέπει
1: έτσι,
0: να
1: απότομα.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ, σε αυτή την φοβερή συχνότητα, στο δρόμο 89,8, επαναλαμβάνω, γιατί ακολουθεί ένα τρομερό παιχνίδι. Είναι το 3 τραγούδια στη σειρά, με πολύ ωραίο δώρο.
2: Το οποίο έρχεται με μια καταπληκτική δωράρα, είναι ένα σετ καλλιτικών από την Ζαρτό. Η Ζαρτό, ξέρετε ότι αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Έρχεται με δύο κρέμες καταπληκτικές. Η μία είναι Gold Cream, που έχει, όπως το όνομά της το λέει, μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, και με την Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Εντάξει, εντάξει, τι να πει κανένας, τι να πει κανένας.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: 6 λεπτά πριν από τις 9 είναι ο δρόμος 89,8 και έρχεται το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά.
4: Το όνομά σας?
6: Είμαι ο Γιώργος.
5: Γεια σου Γιώργο.
4: Ο Γιώργος λοιπόν που ασχολείται με...
6: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.
4: Συγκεκριμένα σε ποιο υπουργείο?
5: Θέλει να ξέρει λεπτομέρειες ο Χρήστος πάντα.
6: Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Άρα, ψάχνεις να βρεις μια λέξη που συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάμε.

0: Γιώργο, ακούμε.
1: Οι ώρες,
0: μπράβο.
2: Μπράβο, Γιώργο, μας έχεις κερδίσει τη δωράρα. Έχεις κερδίσει τη δωράρα και εσείς έχετε κερδίσει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι μας ακούτε, αυτή τη γνώση που θα σας μεταφέρω τώρα θα μεταλαμπαδεύσω. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πάρα πολύ σωστά έχετε ακούσει. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αν θέλετε να ζήσετε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μέσα στη φύση, να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού Κάμπου και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα σε έναν προορισμό γεμάτο ηρεμία και ευεξία, τώρα μπορείτε να το ζήσετε, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μουζάκι στο 54301 για να διεκδικήσετε ένα αξέχαστο τριήμερο. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή εδώ στη δικιά μας την εκπομπή. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
0: Πριν από λίγο μας είπε μια ιστορία από τη ζωή της η Κατερίνα. Σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας με 50 ευρώ.
3: Λάθος, με 100 ευρώ.
0: Δίκιο.
3: Γιατί χθες τους μπερδέψαμε, Κατερίνα. Τους μπερδέψαμε.
2: Είπατε μια ιστορία από τη δικιά μου τη ζωή ή από τη δικιά σας τη ζωή.
0: Από τη δικιά μας. Αλλά πληρώνεις εσύ. Έτσι με το 50-ρικάκι θα το δώσει σήμερα. Συν το σημερινό, συν το 250-ρικα, άρα 100. 2-11, 18, 91, 8, 9, 8. Δρόμος οδοντά
4: 9,8. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι.
1: Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμο 89,8, 9 και 1. Άρα ξεκινάει η τρίτη μας ώρα, Κατερίνα.
2: Χρήστο, να σου πω κάτι. Εκτός από μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Άστα αυτά. Συνέχεια. Πήρα, είμαι ικανοποιημένο από μπράβο σήμερα. Δεν θέλω άλλα.
3: Λοιπόν, πλέον νομίζω ότι μπορούμε
2: Έχεις
3: να κηρύξουμε την
2: να
3: έναρξη του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Σήμερα τώρα στις 9.
3: Το βράδυ ζεστάθηκα. Πραγματικά ζεστάθηκα όμως.
2: Συμφωνώ. Χτες το βράδυ κοιμήθηκα με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.
3: Με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.
2: Με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.
3: Δεν μπορώ να κοιμηθώ με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα.
2: Καλά, με πάπλωμα εννοείται.
3: Όχι για το κρύο.
1: Δεν θέλω να σας τρομάξω.
2: Έχω σίτα. Τι εννοείς?
3: Δεν θέλω να σας τρομάξω. Γι' αυτό σίτα. Τι μου
1: έλεγε. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Ένας φίλος μου έλεγε που κοιμήθηκε με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και το πρωί είδε. Με καλάζνικο φάτομα. Πριν χρόνια πολλά.
2: Με
1: καλάζνικο φάτομα να μπαίνουμε στο σπίτι. Λυστές.
2: Σήμερα όμως ο Χρήστος έχει
3: πρώτον,
2: 100% επιτυχία όμως.
1: Είναι μια ιστορία. Επειδή μου λέτε ανοιχτές μπαλκονόπορτα.
2: Είναι
3: Έχει
2: μια
3: ιστορία. Ανθρώπους με καλάζνικο να φυλάνε το σπίτι.
1: Αυτό,
3: άρα δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος με καλάζνικο μέσα.
1: Σωστά. Πρέπει να πούμε τάγκ μέσα.
3: Δεύτερον, δεν σε ενοχλεί ο θόρυβος. Δηλαδή μέσα στην απόλυτη ησυχία. Παίρνει ένα μηχανάκι.
2: Εντάξει, ένα μηχανάκι να μου κάνει ρε, εσύ.
3: Το στοχεύουν αυτοί με τα καλάζνικο και κόβει ταχύτητα. Κόψε, δοκιμάται, κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα.
1: Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, πείτε μας παρακαλώ τι σημαντικό έχετε.
3: Συγγνώμη, φίλε, δεν μπορώ να πω. Βιάζεσαι τόσο πολύ.
1: Επειδή...
3: Όχι, άμα είναι εντάξει.
1: Πες, ρε, φίλε.
2: Όχι, άμα βιάζεσαι. Όχι, εγώ Γιάννη θέλω να σε ακούσω. Ειδικά αν έχεις να μου πεις κανένα καλό
3: ανέκδοτο.
2: Θυμάσαι παλιά που μας έλεγες κάτι πολύ ωραία ανέκδοτα. Εγώ
1: γενικά.
3: Δεν μπορούμε εδώ πέρα. Θέλει κατευθείαν τρέχουμε συνέχεια.
2: Όχι, δεν τρέχουμε. Έλα, μου. Σ' ακούω εγώ.
3: Δεν θέλω να πω τώρα, Κατερίνα μου, σε λίγο. Άμα θες, θα πω.
1: Άστον, δεν θέλει να πει.
3: Τώρα δεν θέλω, είμαι παρεξηγημένος.
2: Εντάξει, θα πω εγώ ότι επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ, έκανε μία. Δεν μπόρεσα να πάω. Μισό λεπτό. Μου κάποια φωνή από το πήχα. Έκανε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση η Ελένη Φουρέιρα. Έβγαλε κάτι μαγιό και έγινε παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία. Δυστυχώς δεν μπόρεσε γιατί ήμουν άρρωστη.
3: Παρένθεση, θα ανοίξω. Έχετε πάρει χαμπάρι. Εσύ θα έχεις πάρει χαμπάρι. Πόσο κάνει ένα μαγιό? Ένα μαγιό.
2: Δεν
3: μαγιό.
2: Ξέρω εγώ πόσο κάνει το μαγιό. Είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Καμιά δεκαετία και χρόνια.
3: Έχει το Σάββατο γενέθλια μία φίλη μου. Και πήγα χθες να ψωνίσω ένα δώρο.
2: Και τη
3: λέω καλοκαίρι να πάρω ένα μαγιό.
2: Όχι.
3: Όχι, τελικά δεν τη πήρα μαγιό.
1: Κάτσε
2: μισό λεπτό.
3: Γιατί είναι κακό να είναι κακό να πάρει δώρο μαγιό.
2: Έχει μία φίλη του γενέθλια και τη παίρνει μαγιό.
1: Γιατί μπορεί να είναι.
3: Γιατί είναι κακό το μαγιό.
2: Είμαι φίλη σου εγώ.
3: Ναι.
2: Θα μου έπαιρνε μαγιό.
3: Ναι.
1: Ναι,
3: αν ήταν καλοκαίρι τα γενέθλιά σου, όχι.
2: Δεν θα μου έπαιρνε μαγιό.
3: Γιατί να μην πάρω μαγιό?
2: Νομίζω ότι υπάρχει ένα σεξουαλικό υπόβαθρο.
1: Καλέ,
3: αλήθεια λες. Ναι. Πάλι καλά που το πήρα.
1: Ήταν επειδή ήταν ακριβό.
3: Δεν το πήρα γιατί το φτηνότερο μαγιό που βρήκα έκανε 250 ευρώ.
1: Α, εντάξει.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Τότε θα ήταν. Θα είχε τέτοιο υπόβαθρο. Εάν το έπαιρνε με 250 ευρώ.
3: Όχι, συγγνώμη. Τότε,
1: ναι, είχε. Αυτό πήγε 25 ευρώ όμως. Άρα τα 25 ευρώ δεν έχουν.
3: Αυτό είναι σοβαρό. Όντως υπάρχει σεξουαλικό υπόβαθρο στο μαγιό.
2: Βέβαια, αρέσει. Να πάρει σε μια κοπέλα μαγιό. Γιατί δεν τη παίρνει και ένα ζευγάρι κόκκινα εσόρουχο να τελειώνει η ιστορία.
3: Τι σχέση έχει το μαγιό με
2: το μαγιό?
1: Το κάναμε το θέμα.
3: Συγγνώμη, είναι το μαγιό στην κατηγορία εσόρουχο.
2: Εγώ έτσι το έχω στο
1: μυαλό. Χαμηλά η κουβέντα πολύ.
2: Εμένα, αν μου έπαιρνε ένα άντρα μαγιό,
3: ναι?
2: Θα έλεγα κάτι θέλει από μένα.
1: Σε ένα φίλο θα έπαιρνε μαγιό?
3: Ναι, ρε φίλε, θα σου έπαιρνε ένα μαγιό.
1: Ένα ισόρροχο σε ένα φίλο?
3: Όχι.
1: Σου.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Δεν το βάζω στην ίδια κατηγορία.
1: Άλλο το ισόρροχο, άλλο το μαγιό. Εμένα δεν θα μου έπαιρνε.
3: Βγαίνει έξω
1: στον δρόμο. Μια δωδεκάδα δεν μου έπαιρνε.
3: Βγαίνει έξω στον δρόμο με το ισόρροχο.
2: Αφού δεν μα έχει πει ιστορίε που έχει βγει γυμνό έξω στον δρόμο.
3: Αυτά. Θα βγει στον δρόμο με το ισόρροχο.
1: Μια φορά βγήκα.
3: Ήταν ατύχημα αυτό.
1: Επειδή κλειδώθηκα
2: απ' έξω.
3: Άρα με ισόρροχο κυκλοφορεί έξω.
1: Με ισόρροχο?
3: Ναι, όχι.
1: Όχι
3: με μαγιό κυκλοφορεί έξω. Ναι.
1: Αυτά τα δικά σου που φορά στα σπίτια, όχι, ξέρει τα πώ τα λένε.
3: Καλά, εντάξει, εγώ πάω κάτι σοβαρό και τέλο πάντων.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι σοβαρό. Ωραία, που πες. Η Ελένη Φουρέιρα έκανε όλη αυτή την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, την οποία δεν μπόρεσα να πάω διότι ήμουν άρρωστη. Αλλά πώ μου ήρθε να σα το πω αυτό?
3: Ούτε εγώ μπόρεσα να πάω.
2: Γιατί ήσουν καλεσμένο.
3: Όχι, δεν ήμουν καλεσμένο. Γι' αυτό δεν πήγα.
2: Αλλά όμω όλοι μπορούμε να πάμε σε αυτό το φαντασμαγορικό σόου που θα κάνει η Ελένη Φουρέιρα την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και γι' αυτό εγώ θέλω να σα μιλήσω τώρα. Γιατί μπορείτε να πάτε στέλνοντα ένα μήνυμα, γράφοντα δρόμο, αφήνοντα ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σα και μετά τη λέξη Φουρέιρα. Και η αποστολή θα γίνει στο 54301 για να κερδίσετε διπλέ προσκλήσει για εσά και την παρέα σα, ρε αδερφέ.
1: Πόπο, δεν πρέπει να λείπει. Δεν πρέπει να. Άμα λείπει, την άλλη μέρα έχει την καθομένη. Τη βλέπει. Έρχεται, επί χίλια έρχεται, έτσι. Θα το πω γρήγορα λοιπόν. Η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα τα ίδια. Αυτά τα βιολογικά κοτόπουλα είναι πολύ νόστιμα. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις.
3: Λοιπόν, επειδή άνοιξε θέμα, δίνω το Viber. Θέλω να στείλουν μήνυμα οι ακροατές εάν το μαγιό είναι δώρο που κρύβει από πίσω σεξουαλική
2: πολύ
3: διάθεση ή
2: ιδέα.
3: Όχι. Στο 6987-898-898.
2: Ερωτική
1: θα έλεγα, όχι σεξουαλική. Ερωτική θα έλεγα.
3: Ερωτική.
1: Ας το πούμε.
2: Ερωτική. Κάτι θέλεις παραπάνω. Κάπως φαντασιώνεσαι τον άλλο για να του πάρεις μαγιό, ρε φίλε.
1: Μήπως εσύ το βλέπεις έτσι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, μαύρα χάλια είναι δύο λέξεις που μπορούν να περιγράψουν την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Κυφισός μποτιλιαρισμένος αδιανόητα από Εγάλεο μέχρι και η Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας θα σας πάρει ένα μισάωράκι. Υπάρχουν καθυστερήσεις γύρω στο 20 λεπτό και φυσικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα εκεί μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα από αμπελοκήπους πηγαίνοντας προς κέντρο. Η άνοδος της Συγκρού είναι μποτιλιαρισμένη, η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη, η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη. Η Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Φυσικά στην παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά θα ζοριστείτε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κάποιες καθυστερήσεις, ενώ στη Βάρη Σκοροπίου αυτή τη στιγμή έχει πάει η κίνηση στο Κίτσι.
2: Στο Κίτσι!
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ο καιρός είναι αίθριος, η θερμοκρασία έχει φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αγοράστε μαγιό!

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12 είναι η ώρα. Είναι η στιγμή που θα παίξουμε «Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας». 100 είναι τα ευρώ σήμερα. Καλημέρα σας.
2: 100 είναι σήμερα. Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
4: Κάνετε.
1: Μια χαρά.
2: Τι ωραία φωνή είναι αυτή.
1: Να την ακούσουμε λίγο. Το όνομά σας.
4: Το όνομά σας.
1: Χριστίνα. Πολύ ωραία.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Χριστίνα, παρακολουθούσες το μάθημα?
4: Τι να έκανα?
1: Παρακολουθούσες το μάθημα σήμερα?
4: Το μάθημα, ναι, το παρακολούθησα το μάθημα.
1: Κράτησες σημειώσεις?
4: Κράτησα, ναι.
1: Μάλιστα. Γενικότερα είσαι καλή μαθήτρια? Ήσουν δηλαδή στο σχολείο?
4: Εντάξει, ήμουν στο μέτριο. Στο 15
1: με 16. Όμως, ναι. Η Κατερίνα δεν ήταν εκεί, ήταν πολύ πιο ψηλά.
4: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να μας δώσεις μια απάντηση.
2: Γιατί σου είπα ότι ήμουν μέτρια στους βαθμούς στην τρίτη ηλικίου.
3: Γκάζωσες στις Πανελλήνιες.
1: Τι
3: έκανες
1: στις Πανελλήνιες, λοιπόν? Τι βαθμό πήρε στην ιστορία? Πήρε 19 ή 20?
4: Πήρε 20.
1: Πήρε 20. Πολύ. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι σε άλλο μάθημα.
4: Τι πήρε στα λατινικά?
1: Πες μας τι πήρε στα λατινικά.
4: Πήρε 19,75.
1: Μάλιστα. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση είναι γύρω από την έκθεση. Τι βαθμό πήρε στην έκθεση? Πήρε 17,5 ή 18,5?
4: 18,5.
1: 18,5 λες και
3: δεν
1: το
3: είναι αυτή η ερώτηση, γιατί είναι κάτι πολύ εύκολο. Ποιο ήταν το θέμα της έκθεσης που έγραψε η Κατερίνα?
2: Να σας το πω.
1: Ποιο ήταν το θέμα?
2: Θυμάμαι, το θέμα της έκθεσης. Το θυμάμαι ακόμα, αν το πιστεύεις.
4: Α, δεν έχουμε επιλογή.
3: Στο θέμα, ήταν σχετικό με την ανακύκλωση ή ήταν σχετικό με την αποταμίευση?
2: Να.
4: Όχι, ωραία. Θα πω ήταν σχετικό με την αποταμίευση.
1: Όχι, δεν το είπε καν.
2: Το θέμα της έκθεσης ήταν το αθλητικό ιδεώδες εκείνη τη χρονιά.
1: Πάμε στο ΒΑΡ να επιβεβαιώσουμε το 18,5, παρακαλώ.
2: Έγραψα στην ιστορία 20, έγραψα έκθεση 18,5.
1: Τέλεια, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου.
1: 100 ευρώ.
2: Με αυτό το 18,5 στην έκθεση, 100 ευρώ για σένα. Μπράβο σου.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 18 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Και μάλιστα, θέλω λίγο να δούμε όλοι μαζί και εσείς που μας ακούτε, αν έχουμε υψηλό δίκτυο νοημοσύνης ή όχι. Θα λέω κάτι και θα φωνάζουμε. Το κάνω, δεν το κάνω. Εντάξει.
2: Το κάνω, δεν το κάνω.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Αν αυτά που σας λέω είναι συνήθειες που έχετε ή όχι. Εντάξει. Να το κάνετε και εσείς από εκεί που είστε.
0: Και φωνάζουν για ακροατές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί που είναι οι ακροατές.
0: Ακροατές μας, φωνάξτε και εσείς ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, υποτίθεται πως οι άνθρωποι που έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης μιλάνε μόνοι τους. Το κάνετε?
0: Όχι.
2: Το κάνω λίγο, αλλά εσωτερικός, όχι δυνατά.
0: Ναι, γιατί μετά τι να μιλάς
1: μόνο. Όχι ρε, μιλάνε μόνοι τους. Είναι στο δρόμο και λένε, λοιπόν, έχω να κάνω αυτό και εκείνος μου είπε εκείνο και...
0: Όχι,
2: όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ, δεν είμαστε προς το παρόν
0: σε τέτοιο υψηλό δίκτυο. Καλό είναι αυτό.
1: Οι άνθρωποι που έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης είναι ακατάστατοι.
2: Ναι.
1: Εγώ όχι καθόλου.
2: Εγώ είμαι που
0: φούλη.
1: Εγώ όχι καθόλου.
2: Δεν χαίρομαι, αλλά είμαι.
0: Ήμουν περισσότερο, τώρα όχι τόσο πολύ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ήμουν κάποτε πάντα
2: παλεύω,
1: πολύ τακτική.
2: Το παλεύω, ναι, αλλά είμαι προς, ναι, το παρόν είμαι.
1: Οδεύω προς το χαζούλα, όπως το βλέπεις εδώ πέρα τώρα με αυτά τα πράγματα που είναι εδώ. Έτσι λοιπόν, χάνονται στις σκέψεις τους συχνά. Το κάνω.
0: Ναι, θα έλεγα κάποιες φορές.
2: Ναι, συμβαίνει. Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα παρακολουθούμε γιατί γίνεται.
2: Ναι, έχουμε το ναμάτι ανοιχτό.
0: Έτσι, και το άλλο μισό.
1: Δεν είπαμε όχι.
2: Εντάξει, χανόμαστε.
1: Εδώ
2: λίγο
1: λέει, χάνονται στις σκέψεις τους συχνά. Ισχύει. Ο Χρήστος είναι μονίμως χαμένος σε μια άλλη σκέψη.
0: Όχι, δεν
1: ενώ
0: είναι.
1: Ενώ παρακολουθείς.
0: Παρακολουθώ όμως. Αλλά ταυτόχρονα δουλεύει και αλλού το μυαλό μου.
1: Οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης είναι νυχτοπούλια.
0: Νυχτοπούλια, δηλαδή.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Δηλαδή
1: τους αρέσει να, ας πούμε, και να διαβάζουν το βράδυ και να ξαγρυπνούν και να...
2: Κάποτε ήμουν πουλί και,
0: εγώ,
2: και με αγαπούσανε και... πολύ.
0: Έτσι,
2: τώρα...
0: Μπράβο, ναι, ναι. Τώρα μ' αρέσει το βράδυ να κοιμάμαι και να ταξιδεύω. Τα κάνω όλα μες στο... Περνάω πολύ ώρα στον ύπνο μου.
1: Στον ύπνο, ε.
0: Βλέπω ωραία όνειρα.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Οργανώνω ότι θα δω αυτό.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Και περνάω τέλεια το βράδυ.
1: Τι,
0: ναι,
1: ωραίο που είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρεις ότι ένας φίλος μου που έκανε διδακτορικό στη φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο εκεί στο Warwick μου είπε ότι...
0: Μια στιγμή. Το Warwick. Θέλω να μας πεις το Warwick.
1: Το Warwick.
2: Και το Kilkenny.
1: Στα μήνυ. Όχι, όχι.
0: Το Kilkenny.
1: Το Kilkenny.
0: Εντάξει, πάμε όμως.
1: Στην Ιρλανδία.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αυτό ήταν στην Αγγλία. Μου έλεγε λοιπόν ότι αν κάποιος πολύ έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να επεμβαίνει στον ύπνο του, να ορίζει
0: και να δημιουργεί τα σενάρια.
1: Και πώς γίνεται αυτό, πώς ξέρεις ότι ορίζεις τον ύπνο σου και το όνειρό σου, αν μπορείς να δεις τα χέρια σου την ώρα που ονειρεύεσαι.
0: Inception.
1: Αν καταφέρεις να δεις τα χέρια σου, τότε έχεις τον έλεγχο του ονείρου σου, δηλαδή του υποσυνείδητού σου. Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό που μου το είχε πει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης βυθίζονται σε δημιουργικά projects. Εγώ όχι. Εσείς?
0: Βυθίζονται σε δημιουργικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους αρέσουν τα δημιουργικά project. Μπορούν να κάτσουν εκεί πέρα.
0: Προχώρα,
1: για ώρες.
0: Προχώρα, γιατί αυτό είναι, θέλει πολύ σημασία.
1: Βρίζουν συχνά, αυτό το έχουμε πει.
0: Βρίζουν,
2: ναι, το έχουμε πει.
1: Το έχουμε. Άξι,
0: και εμείς, κάτι γαλλικά, πετάμε ένα στον άλλον.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι προσπαθείτε να περιορίσετε την ευφυΐα μου με το που πάω να πω κάτι εδώ. Α, το όχι, μίμη, δεν μιλάμε
1: γιατί
2: έτσι.
1: Γιατί στον αέρα γι' αυτό.
0: Στον αέρα θέλει.
2: Πειράζει, πειράζει. Η ευφυΐα πρέπει να δείχνεται παντού.
1: Σκιτσάρουν συνέχεια οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Σκιτσάρουν.
0: Κοιτάξτε.
1: Κοιτάξτε.
0: Κοιτάξτε. Δημητρή.
2: Καλά, τι σκίτσο έχει κάνει, τρελέ μου. Ποιο είσαι, Νταλή.
1: Κοιτάξτε. Είναι ο πιο έξυπνος ο φερετήρος που υπάρχει.
2: Πω, Πικάσο κρύβει μέσα του.
0: Παιδιά, κάθε χαρτί.
2: Τι είναι αυτός.
1: Και το καταπληκτικό, είναι αναβλητική.
0: Καλό κι αυτό.
1: Είναι αναβλητική.
2: Το κράταγες το καλύτερο για το τέλος.
1: Ναι,
2: ήρθες,
1: ναι,
2: να δικαιωθείς ότι είσαι πανέξυπνη, πόσο έχεις αναβάλει αυτό το τραπέζι που χρωστάς. Πόσες φορές είσαι αναβάλει.
0: Πραγματικά.
2: Είσαι ο Αϊνστάιν.
0: Πόσο έξυπνη. Και πώς την κάνει. Πώς την κάνει κάθε φορά. Πότε θα πάμε, παιδιά. Και μόλις έρχεται η μέρα, εξαφανιζόλ. Πιστολέρο.

0: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 9.30, είναι ο δρόμος 89,8, είναι η στιγμή για τον δικό σας προβληματισμό.
1: Μα δεν φαντάζεστε τι μας λέει ο Σωκράτης. Εσύ, ο Superstar. 69-87-898-898, για να μπορέσετε και εσύ να συνεισφέρετε στην κουβέντα μας. Λέει ο Σωκράτης, η γυναίκα μου βγάζει διπλάσια χρήματα από μένα και πολλές
2: φορές... Κολόφαρδε, Σωκράτη! Αυτό, άρε τυχερέ παίχτη!
0: Σοφέ Σωκράτη θέλει.
2: Σοφέ. Τι επιλογές κάνουν κάτι οι άνθρωποι.
1: Άλλωστε και το Σωκράτη τον παλιό, η γυναίκα του τον ζούσε, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Οπα.
0: Γι' αυτό είχε μια ιδιαίτερη άποψη τις γυναίκες. Μα δεν έλεγε ο Σωκράτης ότι εάν βρεις την σωστή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος.

0: Εάν βρει τη λάθος γυναίκα, θα γίνει σοφός.
1: Γιατί είχε τη γυναίκα του να τον ζει.
2: Πώς τη γυναίκα του Σοκράτη.
1: Η Σοκράτενα.
0: Όχι, η Σοκράτενα. Αυτό έγινε στην πορεία.
2: Στα αλήθεια.
0: Κάποτε στην αρχή. Στην αρχαία εποχή δεν ήταν έτσι. Μετά έγινε αυτό.
1: Α, μετά έτσι, ναι. Μ' άρεσε εμένα αυτό.
0: Αλλά μετά εξαιρετή.
2: Πώς λέγαν την γυναίκα του Σοκράτη.
0: Θα το βρούμε σε λίγο, θα γκουγκλάρουμε, ναι.
2: Η γυναίκα αυτού του Σοκράτη πάντως, όχι του παλιού, του αρχαίου, βγάζει διπλάσια, βγάζει διπλάσια χρήματα από εμένα, λέει ο Σοκράτης, και πολλές φορές που βγαίνουμε έξω, ειδικά αν πάμε σε ακριβό μαγαζί, πληρώνει εκείνη. Και νιώθω άβολα.
0: Νιώθει άβολα.
2: Ναι. Νιώθω ότι οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ αυτό.
0: Καθόλου.
2: Τι να κάνω.
0: Μια χαρά να το δεχθεί. Είναι.
2: Τι.
1: Απόλαυσε
0: υπέροχο.
2: Χρήστο, το λες εσύ αυτό.
1: Απόλαυσε
2: που
1: το.
2: Κάθε φορά που βγαίνεις έξω με μια γυναίκα, πάντα πληρώνεις.
0: Ναι, γι' αυτό λέω μπράβο του. Που, να το απολαύσει.
2: Δεν είναι τιμή σου και καμάρι σου που βγάζεις έξω τα κορίτσια, ας πούμε, και πληρώνεις.
1: Δεν έχει βρει γυναίκα να βγει που να βγάζει διπλάσια χρήματα από αυτόν. Τι να κάνουμε
2: γιατί
1: τώρα.
2: Γιατί δεν υπάρχει γυναίκα να βγάζει διπλάσια χρήματα.
0: Όχι,
2: αυτόν.
0: Να. Η πλαγία σας δεν είναι. Η θέση της γυναίκας πρέπει να ενισχυθεί. Είμαστε πίσω ακόμη. Κι όμως έχω γνωρίσει γυναίκες που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα που δεν.
2: Που
0: δεν βάζουν όμως το χεράκι, δεν το βάζουν.
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, θέλω
1: να
2: το
1: απολαύσει ο
2: Σοκράτης,
1: να αράξει, να φιλοσοφήσει λίγο το πράγμα περισσότερο.
0: Μπήχε πάλι την ακούσε.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε.
0: Ξεκίνησε πάλι, λοιπόν, οκ.
2: Οπότε.
1: Να μην νιώθει. Να απολαύσει αυτό που του έχει συμβεί. Να απολαύσει το δώρο που έχει στη ζωή του.
0: Μίλα, ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν,
0: ωραία τα λες,
2: η Νικολέτα συνεισφέρει στην κουβέντα λέγοντας το εξής. Το σημαντικό είναι.
1: Ο Σοκράτης δεν συνεισφέρει στο σπίτι, είναι το θέμα. Η Νικολέτα συνεισφέρει στην κουβέντα.
2: Το σημαντικό είναι ότι είστε ομάδα, λέει η Νικολέτα. Δεν έχει σημασία ποιος πληρώνει περισσότερα, αλλά να υπάρχει αγάπη και σεβασμός.
0: Έτσι.

0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις 31 Μαΐου? Τι κάνεις την Κυριακή 31 Μαΐου?
2: Αυτή την Κυριακή,
0: Κατερίνα, ακριβώς αυτή την Κυριακή και εσύ, Γιάννη.
1: Εκπομπή.
0: Τι κάνεις εκτός από εκπομπή το πρωί? Τι κάνεις το βράδυ?
1: Να κάνω κάτι, υπάρχει κάποια πρόταση?
0: Τι θα κάνουμε όλο το βράδυ?
1: Τι θα κάνουμε, παιδιά?
0: Τι θα δούμε?
1: Τι θα δούμε?
0: Θα δούμε το πιο ερωτικό φεγγάρι. Το μπλε φεγγάρι.
1: Είναι Blue τώρα Moon. Το μπλε.
0: Το μπλε φεγγάρι είναι 31 Μαΐου, παιδιά, και είναι το πιο μυστήριο φεγγάρι.
2: Έχει πανσέλινο 31 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Λίγο προσοχή όμως.
0: Έχει το λεγόμενο μπλε φεγγάρι.
1: Θα κάτσω να διαβάσω ασυμπλίου και θα σας πω για το φεγγάρι.
0: Α, καλά, ωραία. Πάμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε σε σένα.
2: Blue Moon από Έλα Φιτζέραλντ ή από Φρανκ Σινάτρα?
1: Έλα Φιτζέραλντ.
2: Αν πεις τι Φρανκ Σινάτρα, έχουμε και στην Ελλάδα Φρανκ
0: Σινάτρα. Ή Αργυρό, που είπε και η Γκυλφόιλ.
2: Ο Φρανκ Σινάτρα της Ελλάδας.
0: Ή ο Έλβις Πρίσλεϊ.
2: Και τους δύο τους έχει.
0: Και τους δύο.
2: Πάμε. Τους έχει και τους δύο.
1: Απόν θα απαντήσω εγώ αυτό. Απόν, Δρόμος 89,8 και Απόν θα βγει στο Θέατρο Βράχων στις 9.30 ώρα. Στις 13 Ιουλίου. Και θα είστε εκεί, γιατί θα έχετε στείλει μήνυμα και θα έχετε γράψει Δρόμος, θα έχετε αφήσει ένα κενό μετά το όνομα του πόρημό σας, μετά τη λέξη Απόν, και θα το στείλετε αυτό στο 54301 και θα μπορέσετε να βρεθείτε κι εσείς στη μεγάλη αυτή συναυλία.
2: Για όσους αναρωτιέστε τι γίνεται με την οπτική Ίνα, ποιος σκάβει, πότε σκάβει, πού θα σκάψει, πότε θα μου έρθει, η Nova έρχεται να σας ηρεμήσει. Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες. Η Internet φτάνει μέχρι 300 Mbps και. Το βασικό, δεν χρειάζεται οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε letter game, δηλαδή ένα γράμμα, ένα λεπτό, 10 απαντήσεις και 100 ευρώ για τα καλλιντικά Athonites, Κατερίνα.
1: Premium καλλιντικά, συγκεκριμένα με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, τα Athonites προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζει κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, letter game 211-1891-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ξύπνα, ξύπνα. Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Πάμε, Γιάννη!
6: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
6: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
5: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
7: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
5: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
6: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
0: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
9: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
10: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
11: Στείλε SMS στο 54301.
12: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
14: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
15: Ανασβήση Live.
8: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
9: ο διαγωνισμός κλείνει.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Και όταν παίξει,
13: πρέπει να είσαι έτοιμος.
15: Άκου το Αιγαίο.
12: Στείλε αμέσως.
13: Ζήσε τη βραδιά.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 παρά 11, 10 είναι η ώρα. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή σας.
3: Αχ, και με είναι δική σας.
1: Το όνομα σας?
3: Ειρήνη.
1: Η Ειρήνη, λοιπόν.
2: Δεν σ' άρεσε?
1: Πολύ ωραίο. Α. Η Ειρήνη απαγαμένο μόνο.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Να έχει καιρό, βέβαια, αλλά έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Α, τέλεια.
2: Πόσο καιρό έχει?
3: Έχει μήνα, λίγο παραπάνω.
4: Καλά, δεν έχει καιρό.
2: Εντάξει, ναι, πραγματικά.
3: Το ξέρεις. Μιλάτε με κόσμο γι' αυτό, με πολύ κόσμο γι' αυτό.
1: Ειρήνη,
3: δεν
1: έχει βουτήξει στη θάλασσα καθόλου?
3: Όχι, όχι. Ιούλιο και Αύγουστο μόνο.
1: Να σου πω ότι το θαλασσινό νερό περιέχει μέταλλα όπως το μαγνήσιο και το κάλιο που μπορούν να βοηθήσουν τη βελτίωση της υγείας του δέρματος.
4: Καλά, πίνεις θαλασσινό νερό?
1: Να ρίξεις το πρόσωπο.
4: Α,
1: στο πρόσωπο.
4: Βέβαια, θαλασσινό νερό. Ή όπως μας έλεγαν μικρή, άμα χτυπάγαμε λίγο, λέει μπες μέσα, θα το θρέψει. Θα το θρέψει. Έμπερες εκεί, ματσούζι, μη μιλάς, μπες, θα κάνει καλό.
1: Επειδή κηρύξαμε την έναρξη των καλοκαιρινών εργασιών, έτσι.
4: Παίζει να ρίξω βουτιά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Σιγά να μην. Σιγά να μην ρίξει βουτιά.
4: Άμα ρίξω.
1: Όσο για σένα, Κατερίνα, να πούμε ότι έξαρση γαστρεντερίτιδα στο Αττικό, λέει δεκάδες κρούσματα κορονοϊού.
2: Ρε Χρήστο, αφού σου είπα.
4: Κάτσε, το ένα μετά το άλλο. Και γαστρεντερίτιδα.
1: Επειδή είπε κατά
4: και τα δύο μαζί. Όχι, και γαστρεντερίτιδα και κορονοϊό.
1: Νόροϊου.
4: Νόροϊου.
1: Όχι κορονοϊό.
4: Ό,τι χειρότερο.
2: Δεν έχω, ρε φίλε. Δεν έχω. Σου είπα, έκανα τεστ. Εντάξει, δεν έχω. Okay. Δεν θα ερχόμουν διαφορετικά.
1: Okay.
4: Δεν υπάρχει τεστ.
2: Μα με έχει τελείωσε.
1: Ειρήνη.
2: Ειρήνη, με έχει τελείωσε για ανεύθυνη.
1: Όχι, δεν το είπα αυτό ποτέ, όχι. Τίποτε. Θα έλεγα για την Κατερίνα Καραμπά.
4: Για εργασιομανή. Ναι.
2: Αλλά προχθές με έδιωξε από το στούντιο.
1: Πάπα, την πάθαμε.
4: Σαν την απολύμανση, είδες που κάναμε απολύμανση στο ΑΚΑ.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό.
4: Το είδες.
1: Αλλά Τσέρνομπιλ.
4: Πραγματικά, αλλά Τσέρνομπιλ.
2: Γιατί μπήκανε ρε εσύ με αυτές τις άσπρες στολές εκεί πέρα μέσα για να καθορίσουν το ΑΚΑ.
1: Αυτό είναι προκλητικό, Γιάννη.
4: Τι προκλητικό?
1: Προκλητικό για να
2: είναι. Ναι, ήταν λίγο προκλητικό, δεν ήταν.
4: Έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει.
1: Απίστευτο.
4: Έπρεπε να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις το.
1: Τίποτα, σας δώσαμε λίγο
4: πρωταθλητισμό. Έπρεπε να γίνει.
1: Τον ιό του πρωταθλητισμού.
4: Ψέκασμα, ψέκασμα.
1: Λοιπόν, αγαπητή Ειρήνη, θα παίξουμε με το γράμμα.
2: Με ποιο άραγε?
1: Κάπα.
2: Με το Κάπα, μ' αρέσει το Κάπα. Είναι το όνομά μου.
1: Ξεκινάμε, λοιπόν.
2: Θέλω να σου πω κάτι, Ειρήνη. Δεν ποτέ κανένας όταν λέει όνομα στο Κάπα δεν έχει πει Κατερίνα.
1: Ούτε εσύ μας θα το πεις.
2: Το λέω απλά.
3: Θα το πω εγώ.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
4: Εκτός Κατερίνας, θα πεις.
2: Όχι. Ας ακούσει μια φορά το Κατερίνα.
1: Ξεκινάμε, λοιπόν. Ζώο.
3: Κότα.
1: Πράγμα.
3: Κεντρί.
1: Φυτό.
3: Κυπαρίσι.
1: Φαγητό.
3: Κοκκινιστό.
1: Πόλη.
3: Κέρκυρα.
1: Χώρα.
3: Κένια.
1: Όνομα.
3: Κατερίνα.
1: Επάγγελμα.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Εκτινοτρόφος.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
3: Κόκοτας.
4: Μπράβο.
1: Λίμνες, ποταμιά, βουνά.
3: Κερκίνη.
1: Μπράβο.
4: Καλή.
2: Πολύ δυνατή.
4: Πολύ καλή.
2: Είσαι καταπληκτική.
4: Πολύ καλή.
2: Όντως είσαι από τις αιρές.
3: Έχω άντρα σεραίο.
2: Έχεις άντρα σεραίο, ξέρεις τι εστί Κερκίνη. Έχετε μείνει ποτέ στην Κερκίνη εκεί πέρα που έχουν τα...
3: Πέστροφα δίπλα στην Κερκίνη.
1: Πέστροφα. Ποια είναι?
3: Έχει κάτι ψητές εκεί στο Άγκυστρο.
4: Πολύ ωραία πέστροφα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
4: Πέστροφα πολύ δυνατή.
2: Εν τω μεταξύ, λίγο πιο πάνω από εκεί πέρα, πάνω στο Σιδηρόκαστρο, έχετε πάει με τον άντρα σου εκεί πέρα πάνω για να κάνετε λουτρά και τα λοιπά.
3: Φάρμα με ζωάκια.
2: Στη φάρμα δεν έχω πάει.
4: Λάμα.
2: Αλλά έχει κάτι λουτρά στο Σιδηρόκαστρο, παιδιά.
3: Ναι.
4: Κάτσε και έχει λάμα.
3: Και στο Άγκυστρο. Και στο Άγκυστρο που είναι φυσικά νερά.
2: Και στο Άγκυστρο, πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Να χαίρεσαι τον άντρα σου, κοριτσάκι μου.
1: Συγχαρητήρια. Εντάξει, θα
2: Μακεδόνας δυνατός.
1: Να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο, αλλά βλέπω ότι στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ Ιράν, παιδιά. Η Τεχεράν.
2: Α, μην κλείσουμε έτσι.
1: Θα κλείσουμε έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Χτύπησε Αμερικανική βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς.
2: Πού για είναι το Μπαντάρ Αμπάς?
1: Μπαντάρ Αμπάς.
2: Πού είναι το Μπαντάρ
1: Αμπάς? Μαντάρ έγινε το Μπαντάρ
2: Αμπάς. Μαντάρ είναι το Μπαντάρ Αμπάς.
4: Σε σχέση με τι ρωτάς?
1: Με
4: στη πόλη στο Ιράν.
2: Με το Κιλκένι. Σε σχέση με το Κιλκένι. Πού είναι το Μπαντάρ
4: Αμπάς? Νότια της Τεχεράνης.
1: Νότια των Σερών παίζει να τελειώνει.
2: Νότιο Ανατολικά.
4: Νότιο Ανατολικά.
1: Είμαστε.
2: Παιδιά, το τι χάρηκα που σας ξαναείδα σήμερα.
1: Και εμείς χαρηκάμε, Κατερίνα.
2: Αλήθεια το λέω.
1: Μην βγεις.
4: Με ξεχωριστά σανσέρ θα φύγουμε. Εγώ δεν μπαίνω σανσέρ.
1: Εγώ με τα πόδια.
2: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάτι.
5: Γεια σας.
2: Σας φιλούμε, τα λέμε αύριο. Καλή επιτυχία, παιδιά, που θα γράψετε αύριο που ξεκινάτε. Φιλάκια.
6: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
3: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
4: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 28 Μαΐου σήμερα, παραμονή Πανελληνίων. Είναι μία από αυτές τις στιγμές που νομίζεις ότι κρίνεται το μέλλον σου, αλλά σε καμία περίπτωση καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία και τα όνειρά σου. Καλή δύναμη στα παιδιά και στους γονείς τους. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Κύμα ζέστης από σήμερα στη χώρα και στην Αττική η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο. Ως τη μία ξεφεύγουμε μαζί στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Θα πάμε και συναυλία. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ξεκινάμε ακούγοντας στη σειρά Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος, να θα το θυμηθούμε το Θα Με Ζητάς. Εκκίνηση με Θοδωρή Φέρης, Το Είπες.

Πέμπτη πρωί στο δικό μας δρόμο, που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ντουέτο, Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Ελπίδα. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εκτός από τον πονόλαιμο, το εξαλέν έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και στην ολίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια, γι' αυτό μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πόσο περίεργο είναι όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα ίνταλμά σου από κοντά, κάποιον τον οποίο θαυμάζεις, αλλά την ώρα που τον βλέπεις δεν ξέρεις τι να του πεις. Ξέρω εγώ, κερδίζουν σε κάποιες συναυλίες αυτό το meet and greet, πώς το λένε αυτό.
3: Ναι, που γνωρίζεις τον καλλιτέχνη.
2: Που πας, ας πούμε, να γνωρίσεις τη Μαντόνα και τη βλέπεις καμικά μπροστά σου και είναι μια άβολη στιγμή όπου δεν ξέρεις τι να τη ρωτήσεις.
3: Θεωρώ ότι είναι αδιανόητα αμήχανο αυτό.
4: Τι θα έλεγες, ναι, για να σου πω τι
3: θέλει.
4: Έχεις 5 ευρώ. Έχεις 10 βουρδάκια.
3: Θα πάρω μια χειρόπιτα.
4: Να τα ήταν τέλειο.
2: Και ζητάει ιδανικά από τη Μαντόνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε, θα το βρει με τέλειο. Θα έλεγε έχεις χιούμορ, ρε φίλε.
3: Κύριε Μαντόνα μου, είσαι ένα πενταμερικάκι. Σαν δεκαρικάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά. Λίγη ποιότητα.
2: Είναι τώρα ο Μέγκα Στάρ, α πούμε, και σε κοιτάει στα μάτια, τον κοιτάει και
4: στην εσύ. Τι θα έλεγε στο κολλιά μεταφορέ ή όταν.
2: Εγώ να αυτό από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Είστε καταπληκτικό. Είστε υπέροχο.
4: Ό,τι καλύτερο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Στατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
5: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplan.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Σύντα χρόνια μετράει η ιστορία τους. Τρεις γενιές τώρα στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης εξελίσσονται συνεχώς, επενδύουν σε τεχνολογία αιχμής και υπερσύγχρονο εξοπλισμό για να προσφέρουν πάντα υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αναλαμβάνουν τον υπεύθυνο καθαρισμό, την επισκευή και την ασφαλή φύλαξη για κάθε χαλή και μοκέτα. Με άμεση παραλαβή και παράδοση σε όλη την Αττική στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης συνεχίζουν με την ίδια αγάπη για να απολαμβάνουμε όλοι ένα πεντακάθαρο σπίτι. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο τρέχει διαγωνισμός με δώρο τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη μεταφορά ενός χαλιού μηχανής έως 9 τετραγωνικά. Τρεις θα είναι οι τυχεροί, θα κληρωθείτε εφόσον δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη χαλή. Η χρέωση ενός SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.

0: Εξαλέν χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση στον πονόλαιμο, θα σε σώσει και στα στοματικά προβλήματα αν έχεις ευαισθησία σε πλάκα, ουλίτιδα και ετεριδώνα. Μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Πόσο κάνει 50x200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα.
15: Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
18: Πέμπτη πρωί, ο Μάης έχει 28 και τελειώνει με ευρωπαϊκό καύσωνα. Στο τέλος θα μας έρχονται από τη Βρετανία για λίγη δροσιά, γιατί εδώ η ζέστη είναι υποφερτή. Ηλιόλουστη μέρα η σημερινή. Με ιδανικό καιρό θα κυλήσουν και οι μέρες του τριημέρου που ακολουθεί. Έρχεται ο Ιούνιος, έρχεται και το πρώτο μας καλοκαιρινό ραντεβού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, θα απολαύσετε το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Πριν και μετά τα παιδιά, οι οικοδεσπότες, η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσι. Μαλιάτσις. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε τώρα με ένα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση για ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα σας. Η Ράνια Αντωνάκη έρχεται η Κέτη Γαρμπή.

τραγούδια που αγαπάμε. Περνάει άλλο ένα πρωινό Πέμπτη στο δικό μας δρόμο. Στους 89,8 έρχεται ντουέτο Δημήτρης Κοριαλάς και Κατερίνα Μουτσάτσου μια φορά. Η Ελένη Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι και ο Νίκος Αρπέργης, αυτά τα χιλιά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το Nova 5G Home Internet φέρνει η Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στον δρόμο με σύσσωμη την ομάδα.
3: Αχ,
2: όλοι
3: ναι,
2: είμαστε
3: Παναγία
2: εδώ.
3: Μου.
2: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
3: Ναι.
4: Που ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
2: Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
3: Να με διώξετε. Τι θέλετε.
4: Χρειαζόταν.
2: Γιατί
4: μια
2: μπαίνει μέσα,
4: παραπάνω.
2: Λέει καλημέρα παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά.
4: Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση τη και βύχει.
2: Κατερίνα, είσαι καλά. Όταν δεν βήχεις, έτσι, σημαντικό, όταν βήχεις δεν είσαι καλά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι
7: έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
15: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
16: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
17: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
19: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
3: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Safe με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ετοιμαστείτε για απόλυτες στιγμές χαλάρωσης σε έναν προορισμό σχετικά κοντινό, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει και θα σας χαρίσει ηρεμία και ευεξία. Αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, το πρωινό στον δρόμο κληρώνει ένα ταξίδι στο Μουζάκι. Μια μίνι απόδραση με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς, με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Τη διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, Αγαπώ Σημαίνει, Νότι Χριστοδούλου και όλο χάλαγε τα μάξι, Τζέζι Τζόζι 7 Seconds και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Viral Vals των Ονείρων.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είσαι στην Nova τώρα, μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Beggars, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Φινόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Πέμπτη μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Λιούις Καπάλτη, Σάμον Γιουλόφτε, Λένι Φουρέιρα, Αλληλούια, και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά στο Ατόφιο Χρυσάφι. Και ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο της Άννας Βύση. Το ρολόι αρχίζει να μετράει αντίστροφα για 3 λεπτά όσο παίζει το τραγούδι. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και όποιος στείλει SMS το 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό του και τη λέξη Βύση μπαίνει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Άννα Βύση live στο ΆΚΑ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει ευκαιρία, οπότε τώρα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

0: αγαπώ.
1: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8 στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ο Απόν στο ρεμπέτικο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδάει ψέματα. Τώρα Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις?

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Με 108 καταστήματα στην Ελλάδα, η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery, η Pizza Fan, τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρες συμμετοχής στο δρόμος fm.gr.

0: έψα. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Είναι η ώρα, Κατερίνα,
2: ναι,
1: που θα ακούσουμε,
2: ναι,
1: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Χρήστο, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Μπράβο σου,
1: όχι,
2: συγχαρητήρια.
1: Εγώ απλά το αναφέρω,
2: όχι,
1: να ξέρω.
3: Γιατί συγχαρητήρια?
2: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
3: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου.
1: Να αξίζει.
3: Να έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: Δεν έκανα κάτι.
3: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστος να δώσει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιου παραμηνέ από πίσω.
1: Υπάρχει λόγο να του δώσει συγχαρητήρια.
3: Πάρα πολλοί λόγοι. Όχι αυτό όμως. Όχι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Εδώ στον δρόμο 89,8 με Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Συντονίσου την παρέα του Πέτρο Πολυχρονίδη που ακολουθεί. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.
2: Βρε καλώστα τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης, γεια και χαρά σε όλους. Και σήμερα Πέμπτη μαζί στο Δρόμο 89,8. Εδώ παρέα με την Vodafone και το Tech Service, το οποίο είναι εκεί για να σας βοηθήσει να τα κάνετε όλα εύκολα, γρήγορα και απλά και με σιγουριά, γιατί έχει μια εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Αυτά και άλλα πολλά στα καταστήματα Vodafone θα τα μάθετε εδώ. Θα ακούσουμε μουσικούλα σήμερα με Μαρίνα Σπανού, με Σακύρα, με Αντώνη Ρέμου, με Κλαβδία, με Κατερίνα Λιόλιου. Όλοι υπέροχες

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Τη Δευτέρα που έρχεται θα ακούσουμε εδώ Γιώργο Σαμπάνη αποκλειστικά στο νέο του τραγούδι. Τι θέλω εγώ με σένα, θα τα ακούσετε εδώ ολόκληρη την εβδομάδα αποκλειστικά, όπως έχουμε συνηθίσει, με πολλούς τεράστιους καλλιτέχνες και φυσικά σχεδόν όλα τα τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Πρώτα εδώ στον δρόμο 89,8. Τώρα θα περάσουμε σε Βαλάντι, Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Ξέρετε ότι έχει γενέθλια η Aegean 27 χρόνια και εσείς τώρα πετάτε παντού με έκπτωση ως 50%. Να διαλέξετε το επόμενο ταξίδι, τον επόμενο προορισμό σας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και να ταξιδέψετε από 1η Ιουλίου τώρα έως τον Μάρτιο του 27, 27 Μαρτίου του 27. Να κάνετε κράτηση ως 30 Μαΐου στο aegeanair.com αυτές τις δύο ημέρες που μένουν και να κάνετε αυτή την κράτηση με 50%. Αυτά είναι η γενέθλια. Εμείς θα συνεχίσουμε παρέα με τη Vodafone που όταν έχετε επιχείρηση είναι εκεί δίπλα σας και σας βοηθά να κρατήσετε τα πάντα σε ασφάλεια απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε εσείς όλα. Ξέρετε το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και να βρεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι. Vodafone.gr/business.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι η ώρα, Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Που θα ακούσουμε
3: ναι.
2: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
3: Χρήστο, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Μπράβο σου.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια.
2: Εγώ απλά το αναφέρω
3: όχι,
2: να ξέρω. Γιατί συγχαρητήρια.
3: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου. Να
2: αξίζει.
4: Να έχει κάνει κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Δεν έκανα κάτι.
4: Δηλαδή αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστο να δώσει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιο περγάμι.
2: Υπάρχει λόγος να του δώσεις συγχαρητήρια.
4: Πάρα πολύ λόγοι. Όχι αυτός όμως. Όχι αυτός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
13: Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Μπούπι, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
19: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούπης.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
23: Αθήνα, Ελλάδα
22: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Επιτέλους ανακοινώθηκε και θα είναι, βέβαια, εννοείται, το περιμέναμε, αλλά τώρα είναι επίσημο, χριστουγεννιάτικο, το Harry Potter στο HBO, η σειρά από την βασική σειρά βιβλίων της J.K. Rowling. Έρχεται η επανακυκλοφορία, να το θέσουμε. Τώρα δεν είναι ταινίες, αλλά είναι σειρά με άλλους τοπιούς. Θα γκρινιάξουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, αλλά θα κάτσουμε να το δούμε. Έρχεται 25 Δεκεμβρίου στο HBO. Το ανακοίνωσαν επίσημα, με κάθε επισημότητα λοιπόν. Όπως πάντα, ο Harry Potter έρχεται και σηματοδοτεί τα Χριστούγεννα. Η Κέρι Γαρμπή έρχεται για να σηματοδοτήσει το Εσένα Μόνο σε μία βερσιόν του 2026.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό

0: κακόβουλα λογισμικά και ίνους και κάκες και τα πάντα όλα, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί ίσως την επιχείρησή σας. Πώς θα προστατεύετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο Pay Safe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher Pay Safe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη Pay Safe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Εδώ είμαστε, βρήκαμε το δρόμο μας, το δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί από τη μία ακριβώς και στην παρέα αυτή την ωραία είστε εσείς. Έχουμε πολλή μουσική, πολύ τραγούδι και τη Vodafone που μπορεί να ενισχύσει την επιχείρησή μας και να την ενισχύσει παρέχοντας ασφάλεια. Με το Vodafone Business μπορείτε να έχετε την υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ώστε κανένας hacker να μην μπορεί να μπει μέσα στα της επιχείρησής σας. Vodafone.gr, κάθετος business για όλα αυτά. Τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά πρώτα η Μαριάννα Κατσιμίχα έρχονται για να ανοίξουμε το βάλς των χαμένων ονείρων.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κυριακή 8 Ιουνίου έχουμε ένα θεατρικό ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Εκεί θα απολαύσουμε το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, πριν και μετά τα παιδιά. Με την Έλενα Χαραλαμπούδη, που την ξέρετε από το 5 Minute Mom, τον Δημήτρη το Μακαλιά, την Ευγενία Τσαμαρά, από το Έχω Παιδιά, τον Κώστα το Μαλιάτσι, οι οποίοι όλοι μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά σε ένα φοβερό debate με stand-up, με αυτοσχεδιασμό. Και όλα αυτά θα τα απολαύσουμε φυσικά στο Κατράκιο της Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ραντεβού και στείλτε το στο 54301. Περνάμε σε Πέτρο Γιακοβίδη.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ψάχνετε για City Break για κάποιο νησάκι, για κάποιο πιο μακρινό προορισμό. Επειδή η Aegean γιορτάζει τώρα τα 27 της χρόνια, θέλω να ακούσετε το εξής. Θα πάτε με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Μπείτε τώρα στο aegeanair.com και κλείστε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα γενέθλια της Aegean. Βασικά, αυτά είναι γενέθλια.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι η ώρα, Κατερίνα,
3: ναι,
2: που θα ακούσουμε,
3: ναι,
2: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
3: Χρήστο, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Μπράβο σου.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια.
2: Εγώ απλά το αναφέρω,
3: όχι,
2: να ξέρω.
4: Γιατί συγχαρητήρια.
3: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια τον άνθρωπο. Να
2: αξίζει.
4: Να έχει κάνει κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Δεν έκανα κάτι.
4: Αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστο που παίρνει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιο περγάμιο.
2: Υπάρχει λόγος να του δώσεις συγχαρητήρια.
4: Πάρα πολύ λόγοι. Όχι αυτός όμως. Όχι αυτός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα. Αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
8: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
10: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Πάμε, Γιάννη.
17: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
16: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
17: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
16: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
18: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
16: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
17: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
19: Το βουνό είναι χαρά.
5: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
5: απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
5: Απλά, τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
22: Καλημέρα, Κατερίνα.
21: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
23: Ο Χρήστος.
24: Ο Γιάννης.
21: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
23: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
21: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
24: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
21: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
23: Δηλαδή?
21: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
24: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
21: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
24: Μόνο
21: στο δρόμο
23: 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Σε συνεργασία με το Versus Travel σας στέλνουμε άλλη μια ταξιδάρα. Αυτή τη φορά στη Ρώμη και όχι μόνο στη Ρώμη, αλλά και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το ταξίδι, γράφετε δρόμο στο όνομά σας τη λέξη ταξίδι στο 54301. Κληρώνει Παρασκευή 26 Ιουνίου, φεύγετε 1η έως 5 Αυγούστου. Καλή επιτυχία. Αιγαίο θα ακούσουμε τώρα από Άννα Βύση.

0: Αν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, τώρα περιμένετε διακοπές, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία και μπορούν να διαγνώσουν εύκολα, γρήγορα το πρόβλημα και να σας εξυπηρετήσουν σε ένα κατάστημα Vodafone. Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σας. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Έχω κρεμάσει μία πουλιά. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Εδώ είμαστε Ναυτάκια με Ζουμπουρλούδικα, δρόμος 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα. Καλά θα περάσουμε, θα τα πούμε, θα προτείνουμε πράγματα για το Σαββατοκύριακο, για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή και για σήμερα Πέμπτη, αν υπάρχει κάτι, όπως ας πούμε κινηματογράφο. Θα τα πούμε όλα σε λίγο, τώρα τα λέει ο Φέρης.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Εννοείται σήμερα βγαίνουν νέες ταινίες στις αίθουσες και θα πρέπει να προτείνουμε κάποιες από αυτές. Εγώ δεν θα προτείνω κάτι σήμερα, θα σας πω τι βγαίνει. Βγαίνει η δραματική ταινία Ένας ποιητής. Βγαίνει το Homo Sapiens, το οποίο είναι κωμωδία. Η δραματική κωμωδία Η Christopher, μια κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Ian McKellen και η Μικαέλα Κόελ. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται ότι είναι αυτό, αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Ο τελευταίος Viking, δραματική κωμωδία, backroom thriller, scary movie κωμωδία, η περιπέτεια Beast και επανακυκλοφορεί το γεράκι της Μάλτας, μια από τις σημαντικότερες νουάρ ταινίες από τη δεκαετία του 40, αν δεν κάνω λάθος, ίσως από τις σπουδαιότερες εκείνης της εποχής. Αυτές οι ταινίες στους κινηματογράφους. Θα προτείνουμε μέσα στην εβδομάδα τι να πάτε να δείτε, τι μπορεί να σας αρέσει με βάση τα γούστα σας. Τώρα ακούμε Νικό Οικονομόπουλο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι.

0: Πες ρε παιδί μου ότι έχεις μια τυχεία, σπάει η οθόνη του κινητού σου. Τι κάνεις? Η λύση είναι εύκολη και ακούγεται πολύ απλά όταν θα την πω εγώ, αλλά είναι ακόμα πιο απλή όταν το δοκιμάσετε. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, πολύ γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στον δρόμο με σύσσωμη την ομάδα. Όλοι
3: ναι,
2: είμαστε
3: Παναγία
2: εδώ
3: μου.
2: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
3: Ναι.
4: Που με ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
2: Θα συμφωνήσω με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
3: Τι θέλετε?
4: Χρειαζόταν.
2: Γιατί μπαίνει μέσα, παραπάνω. Λέει καλημέρα παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά και.
4: Δεν προλαβαίνει τελειώσει τη φράση. Ναι. Και βύχει.
2: Κατερίνα, είσαι καλά όταν δεν βύχεις. Έτσι. Σημαντικό. Όταν βύχεις δεν είσαι καλά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε.

0: Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Μια ωραία λίστα που έχει να κάνει με τις έξυπνες πόλεις, με τις smart πόλεις αυτού του κόσμου, όπου σε αυτό παίζουν ρόλο οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, η ασφάλεια έξω, η τεχνολογία, το AI στους δρόμους και πράγματα τα οποία μας οδηγούν σε smart καταστάσεις. Η Ζυρίχη της Ελβετίας είναι η πρώτη και πιο smart πόλη στον κόσμο. Ακολουθεί το Όσλο της Νορβηγίας, ξανά η Ελβετία με τη Γενέβη, Λονδίνο τέταρτη θέση, Κοπεχάγη πέμπτη. Ακολουθούν Ντουμπάι, Λοζάνη. Παίζει πολύ η Ελβετία. Η Καμπέρα, η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, η Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι. Κοιτάω για κάτι ελληνικό μέσα στις πρώτες 60 θέσεις. Αυτά. Καλό ταξίδι. Ας βάλουμε εμείς Κατερίνα Λιόλιο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ανοιχτήκατε και σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ακολουθεί η Μαρία Σολομού εδώ στο δρόμο 89,8. Εγώ την κάνω για τροχό της τύχης. Το ραντεβού μας είναι αύριο Παρασκευή. Θα ετοιμάσουμε ένα ωραίο πουσουκού με ωραίες προτάσεις. Μέχρι τότε να επιστρέφετε πίσω πάντα τα κεφαλάρια και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ναυτάκια μου, ζουμπερλούδικα, ωραί και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις
18: αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
20: Καλημέρα, Κατερίνα.
19: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
21: Ο Χρήστος.
20: Ο Γιάννης.
19: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
21: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
19: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
20: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
19: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
21: Δηλαδή?
19: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
20: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
19: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
20: Μόνο
19: στο δρόμο
21: 89,8.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου, όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
24: Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, ρε παιδιά? 4 η ώρα, μην ξεχαστεί κανείς. Μαζευτείτε, είναι η ώρα μας. Εδώ στην είσοδο της πολυκατοικίας περιμένω με χαρά. Έλα, παιδιά, σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να καθόμαστε αναπαυτικά, να φτιάξουμε καφεδάκια, να βγάλουμε κουλουράκια, ό,τι άλλο γουστάρετε. Είναι η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Κάθε μέρα 4 με 7 εδώ στο δρόμο, παιδιά, είμαστε. Είναι αυτή η περίοδος που γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, που ξεκινάει Πανελλήνιες. Να είναι τέτοιο ζήτημα, εκεί τη δεκαετία του 90, άντε μέχρι το 2005-2006. Δεν θυμάμαι αυτό το χαμό που έχετε γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι γι' αυτό πια ο κόσμος δεν πολύ φεύγει, δεν πολύ κάνει. Είναι εδώ και κοιτάνε τα παιδιά τους, ας πούμε, να τους μαγειρέψουν, να τους φτιάξουν, να αυτόσουν, να περάσει αυτή η περίοδος, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή θα αναλύσουμε και σήμερα, παιδιά. Γιατί κάποιοι από εμάς τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Τα αντιμετωπίσαμε κάπως, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Οπότε τώρα μπορούμε να φύγουμε να κάνουμε το τρίμερό μας. Πιστέψτε με, όλοι εσείς που δίνετε τώρα Πανελλήνιες, του χρόνου να πάτε να διασκεδάσετε. Έχετε μπροστά σας. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε, βέβαια, εμείς με τη μουσική μας και να μπούμε στο θέμα μας έτσι με φόρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ναι, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για τις Πανελλήνιες. Πώς να το πιάσω, από πού να το πιάσω. Να το πιάσω ευγενικά. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει στη ζωή μας από πάντα. Το δράμα δηλαδή των παιδιών και το δράμα των γονιών. Που είναι δύο δράματα, νομίζω διαφορετικά. Αλλά δράματα. Δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα που να μην τις έχει ζήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εκτός από το δικό μου. Ήμουνα η μόνη που από όλη την τάξη είπα: δεν θα δώσω Πανελλήνιες εγώ. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Κλαίγαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου πήρε χάπι για την πίεση. Δηλαδή, γίνανε όλα αυτά. Μετά τους είπα ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει αυτό το σύστημα. Από μικρή ήξερα ότι δεν θα με ενδιαφέρει αυτό το σύστημα. Προτιμώ το αμερικάνικο. Για κάποιο λόγο ήξερα πώς λειτουργούν τα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Είχα περισσότερες προοπτικές. Τώρα υπάρχουν χιλιάδες οψιών στα ελληνικά πανεπιστήμια για φοίτηση. Τότε δεν υπήρχαν τρία πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν το ζήσαμε λοιπόν αυτό το δράμα. Γενικά, 80-90% ρε παιδί μου, όλοι έχουν περάσει κάθε ελληνικό σπίτι, ζει αυτή την περίεργη περίοδο των Πανελληνίων. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι αδερφός, είτε είσαι υποψήφιος, είτε είσαι μαθητής. Είναι ένα συλλογικό συνέστημα. Μία περίοδος που αλλάζει το ρυθμό ολόκληρης οικογένειας, που αλλάζει συνήθειες, που φέρνει άγχος, αϊπνίες, ξαγρύπνιες, προσευχές, κλάματα. Στο κέντρο όλο αυτό, τώρα να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος 17 με 18 χρονών που αντιμετωπίζεται, ας πούμε, να πάρει στην πλάτη του ένα βάρος το οποίο δεν το εύχομαι σε κανένα παιδί. Και καλείται, ας πούμε, να αποδείξει σε κάποιες μέρες και κάποιες ώρες πόσο καλά έμαθε αυτά που έμαθε όλα αυτά τα χρόνια, πόσο πολύ διάβασε. Ναι, είναι και αρκετά τυχερός να του πέσουν αυτά που ξέρει φαρσί. Έχει ένα περίσσιο άγχος, αγωνία, υστερία και μαζί με αυτό το παιδί που ό,τι άγχος έχει, είναι και οι γονείς με το δικό τους άγχος. Που και αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν. Ας το αφήσω εδώ για τον πρόλογο. Στείλτε μου κι εσείς, να μην αρχίσω εγώ με την αρνητήλα μου κατευθείαν. Πείτε μου κι εσείς κάτι, παιδιά, να πάρω φόρα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πριν προχωρήσουμε, να πω το πρώτο βασικό που θέλω να πω. Και απευθύνομαι σε όποιον νέο άνθρωπο μας ακούει αυτή τη στιγμή εκεί έξω και είναι υποψήφιο για να δώσει πανελλήνιες. Είναι κάτι που πια το λένε και πάρα πολύ έντονα στα social. Δεν ξέρω στην τηλεόραση τι γίνεται, γιατί δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Φαντάζομαι και οι γονείς πια να είναι πιο διαλλακτικοί με αυτό το θέμα. Εννοείται ότι μπορεί να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που να δίνουμε εξετάσεις και για κάποια παιδιά 17, 18 να είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ίδια. Δεν μιλάω για τους γονείς αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να έχουν βάλει κάτω τον ποπό τους και να έχουν διαβάσει πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Που όταν ξέρεις τι θέλεις να σπουδάσεις από μικρός, έχεις ένα ταλέντο και μια, ρε παιδί μου, μια ροπή προς τα εκεί, είναι μεγάλη ευλογία, παιδιά. Αλλά δεν είναι η ζωή σου αυτές οι εξετάσεις. Δεν είναι το μέτρο της αξίας σου, δεν είναι η απόδειξη του τι μπορείς να κάνεις και το τι δεν μπορείς να κάνεις. Και όσο και αν δείχνει έτσι, οριακό, ότι ή αυτό ή το τίποτα, δεν είναι η απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον σου. Η ζωή είναι πολύ μπροστά και πιστέψτε με, έχετε πολύ πιο σοβαρά και πιο δύσκολα πράγματα να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας. Δεν μας καθορίζει μια βαθμολογία ή μια επιτυχία στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν φάνηκε ότι δεν είμαι υπέρ των ελληνικών πανεπιστήμιων. Δεν είμαι κατά, αλλά δεν είμαι υπέρ. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί. Δεν έχουν με ακούσει και λίγα να συμβαίνουν από παιδιά που δεν ξέρω εγώ παίρνουν τη ζωή τους λόγω πανελληνίων. Οπότε, μην αρχίσω έντονα. Σιγά σιγά, ήπια θα το πάμε. Ήπια και ήσυχα. Μουσική παρακαλώ.

Λοιπόν, ξέρω τι σκέφτεστε. Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση. Το λέμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τέρμα οι δικαιολογίες. Γιατί Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξεκινάω αποταμίευση. Το λέμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τέρμα οι δικαιολογίες. Γιατί Snappi,

0: Και. Και το καλύτερο, η Snappy σας δίνει τώρα έναν ακόμα λόγο για να ξεκινήσετε. Κερδίζετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μην αφήνετε τα χρήματά σας απλώς να κάθονται. Μπείτε τώρα στο snappybank.com και ξεκινήστε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε και πάλι, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία είναι εδώ και εγώ. Συγκρατούμε να μην φανώ πολύ αρνητική, να μην δώσω λάθος εντύπωση. Αλλά έχω έτσι έντονα συναισθήματα για αυτό το θέμα που λέγεται Πανελλήνιες. Έτσι, όπως έχει γίνει το σύστημα με τα δύο τελευταία χρόνια που πρέπει να είσαι σε κάποια κατεύθυνση. Πείτε μου λοιπόν, το παιδί στη δευτέρα λυκείου, από την πρώτη πρέπει να έχει αποφασίσει λυκείου. Μιλάμε 16 χρονών, έτσι. 15-16 τώρα, έτσι. Ακούστε τον παραλογισμό. Να έχει διαλέξει κατεύθυνση. Μπαίνεις λοιπόν σε μια κατεύθυνση δευτέρα λυκείου και λέει, ξέρω εγώ, οικονομικά. Και στην πορεία συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι καλός, ας πούμε, στα μαθηματικά. Δεν καταλαβαίνεις αυτά τα προβλήματα, δεν καταλαβαίνεις τα νούμερα πολύ καλά. Θες να πας οικονομικά, γιατί τα άλλα τα θεωρείς, ξέρω εγώ, δύσκολα. Ή άντε τώρα που θα πάω θεωρητικά, δεν ξέρω τι. Και πας στο πιο εύκολο, γιατί από τα οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ μόδα και τέτοια. Πείτε μου τώρα πραγματικά, ρε παιδιά, ότι φτάνεις, ας πούμε, τρίτη λυκείου, είσαι λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Έχεις άγχος για όλο αυτό το πράγμα και αυτό που πας να δώσεις και να περάσεις μάθημα για να μπεις στο πανεπιστήμιο, το ελληνικό, το υπογραμμίζω λίγο αυτό, δεν είσαι σίγουρος ότι σου αρέσει, δεν σου αρέσει και τι θα κάνεις παρακάτω. Λες, μπες τώρα να πάρεις μία αυτή, να φας 4 χρόνια της ζωής, να περάσεις κάποια μαθήματα τα οποία μπορεί εκεί μέσα να το συνδυάσεις αυτό με κάτι άλλο. Οι ελπίδες μας είναι στο μεταπτυχιακό, ότι θα βρει κάτι να συνδυάσει από αυτό για να κάνει κάτι άλλο. Και αν του κάτσει. Γιατί συνήθως δεν κάνεις και τις δουλειές. Αυτά τα παιδιά που μέχρι χθες παίζανε, ας πούμε, στο διάλειμμα και κάνανε κοπάνες, ξαφνικά παίρνουν ένα βάρος πάνω τους, μία ευθύνη. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά το γιο μου που είχε άγχος γιατί πληρώναμε φροντιστήριο. Πλήρωνα μπαμπά στο φροντιστήριο και είχε άγχος. Γιατί έχει δώσει ο μπαμπάς τόσα λεφτά. Τι λες, παιδί μου, του λέω, είσαι με τα καλά σου. Έχεις τρελαθεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι γονείς οφείλουν σε αυτό το αν δεν περάσω, τι θα γίνω, τελείωσα, πεθαίνω, να του πούνε καλέ. Σταμάτα να διαβάζει, πήγαινε μια βόλτα. Τώρα, υποχρεωτικά. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή που απέτυχε, δεν πήγε στη σχολή που ήθελε, έπαθε τέτοια κατάθλα. Εν τω μεταξύ ήταν και μακριά και έπαιρνα τηλέφωνο, δεν μου σηκώσει το τηλέφωνο και έστειλε γράμματα. Λέω, σηκώ. Είχε κλειστεί στο δωμάτιο, αυτό δεν είναι. Λέω, τι βλακίες. Οφείλει ο γονιός να ευτελίσει αυτό το πράγμα. Να το κάνει ασήμαντο. Πραγματικά το πιστεύω. Γιατί. Αυτό δεν μπορεί να είναι πέτρα στο λαιμό του παιδιού. Δεν είναι αυτή η πόρτα η μοναδική. Η ζωή δεν είναι ένας διάδρομος με μια πόρτα που λέει Πανελλήνιες. Είναι ένας διάδρομος πολύ μακρύς με πάρα πολλές πόρτες. Ανοίγεις, κλείνεις, επόμενη. Χάνεις χρόνο στη διαδρομή, ναι, χάνεις. Άμα δεν ξέρεις τι θες, δεν θα δοκιμάσεις. Να πεις όχι. Γεια σας, το χάσαμε αυτό. Δεν θα πας στην άλλη πόρτα. Θα κάτσεις λίγο παραπάνω, μπορεί να πεις πάλι όχι. Γεια σας, αντίο ξανά. Δεν είμαστε καλά, καλέ. Ποιο παιδί 18 χρονών, ας πούμε, πρέπει να περάσει με την πρώτη στο Πολυτεχνείο και θα πάθουν τα νεύρα του και θα γίνει ένα θρελός αν δεν περάσει. Βλέπουμε τέρατα να γίνονται, παιδιά. Βλέπουμε να νομίζουν ζωές ότι καταστρέφονται. Δεν ξέρω από πού το παίρνουν αυτό. Ίσως είναι και η ατμόσφαιρα στο σχολείο. Με όλα τα παιδιά που τα βλέπουν, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά είναι εκεί με το κεφάλι κάτω και διαβάζουν και κάνουν και έχουν άγχος. Οπότε αυτό μεταδίδεται κιόλα. Όχι, παιδιά, πρέπει να το ελαφρύνουμε το παιδάκι. Βέβαια, πραγματικά δηλαδή, δεν το είπα για να χαλαρώσει το παιδί. Το γιατί πραγματικά το πιστεύω. Μπορεί να έχεις 10 ατυχίες τη μέρα που θα πας να δώσεις. Μην μπορείς να συγκεντρωθείς, να μην σου έρχεται αυτό που ξέρεις. Να πάθεις πανικό. Τι είναι αυτές οι μπούρδες. Πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Είμαι Μαρία Σολομού και πραγματικά φόρτωσα πάρα πολύ με όλο αυτό. Με θυμώνει τόσο πολύ αυτό που συμβαίνει στα παιδιά όλων του κόσμου όταν πρόκειται να δώσουν αυτές τις ρημάδες τις πανελλαδικές. Και θα σας πω και γιατί μετά. Σαν να το ήξερα που δεν ήθελα εγώ ποτέ ελληνικό πανεπιστήμιο. Είμαι Μαρία Σολομού. Αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο 89,8. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Είναι η ώρα, Κατερίνα,
3: ναι,
2: που θα ακούσουμε,
3: ναι,
2: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
3: Χρήστο, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Μπράβο σου,
2: όχι,
3: συγχαρητήρια.
2: Εγώ απλά το αναφέρω,
3: όχι,
2: να ξέρω.
3: Όχι,
2: γιατί συγχαρητήρια.
3: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Μα την Παναγία, δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου. Να αξίζει.
4: Να έχει κάνει κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Δεν έκανα κάτι.
4: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστο να φέρει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιο περγάμι.
2: Υπάρχει λόγος να του δώσεις συγχαρητήρια.
4: Πάρα πολύ λόγοι. Όχι αυτός όμως. Όχι αυτός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο.

0: 89,8.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
15: Να είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε, μαζευτήκαμε επιτέλους κάποια μηνύματα. Αλεξία, έχω παιδί που δίνει φέτος και εγώ αγχώνομαι πιο πολύ από αυτό. Ναι, Αλεξία μου, μπορείς να το κρύψεις. Γίνεται να το κρύψεις. Να αγχωνόμαστε για τα παιδιά μας, να αγχωνόμαστε για τα παιδιά μας από την πρώτη μέρα που αυτό τι θα γίνει. Μήπως πέσει, μήπως δεν φάει. Ναι, γι' αυτό θα αγχωθώ επειδή θα δω το παιδί μου αγχωμένο. Πώς θα το ξεαγχώσω. Όχι αν θα περάσει. Όχι να μην περάσει. Τα κάνουμε να μην περάσει. Γιατί πραγματικά, Γιάννης, πιστεύω ότι το σύστημα αυτό είναι άδικο. 3 χρόνια δουλειάς και όλα κρίνονται σε μια μέρα. Αν τύχει και είσαι άρρωστος, αν έχεις μια κακή μέρα, εννοείται. Πρέπει να υπάρχει όμως ένα σύστημα, κατάλαβες. Δηλαδή είναι άδικο. Δεν υπάρχει και πολλά δικιά πράγματα στη ζωή όταν κρίνεσαι. Η γνώση σου, η εμφάνισή σου. Εμείς τι να πούμε. Οι οντισιόν οι δικές μας ξέρετε τι είναι όταν πρωτοεμφανιζόμαστε. 3 λεπτά σε βλέπουν. Δεν προλαβαίνεις να πεις μια ατάκα από το κείμενο που έχεις μάθει. Σου λένε stop, ευχαριστούμε. Καταλάβαμε. Τι καταλάβατε, ρε. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα υπήρχαν εξετάσεις, τι θα γινότανε. Κάτι, δηλαδή θέλω να πω, θα υπήρχε τσεκάρισμα. Δεν είναι λογικό. Το θέμα είναι όλο το τριγύρω από αυτό. Εμιλία, Μαρία, εγώ όταν έδινα πανελίδες είχα βάλει 10 κιλά από το άγχος, δεν σταμάταγα να τρώω. Ναι. Είναι και αυτό που οι γονείς, η μαμά μαγειρεύει συνέχεια για το παιδί να φάει, για να λειτουργήσει, ας πούμε, φαγητά, θρεπτικά για τον εγκέφαλο. Τα ξέρετε αυτά. Τι καρύδια που δεν ξέρω εγώ τι έχουν μέσα, τα οποία όλα αυτά έχω. Δε. Δυσανεξία φοβερή, πού να το ξέρω. Δεν έδινα πανελλαδικές, αλλά διάβαζα για να δώσω που ήθελα στο πανεπιστήμιο. Ή διάβαζα για τη Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, τι διαβάζουμε εξετάσεις. Σε λίγο στην πολυκατοικία της Μαρίας, μιλάμε για τους γονείς. Κι άλλο. Γιατί στο παραδεχτούμε όταν ένα παιδί δίνει πανελλαδικές, παιδιά, οι γονείς φτάνουν πολλές φορές σε οριακές καταστάσεις. Ναι, φτάνουν. Μείνετε μαζί μας.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, παιδιά, και επιστρέφω πολύ σύντομα.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθηναια.org.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
6: Είμαστε στο δρόμο 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: δίσκο.
1: Λοιπόν, είπαμε λίγο για παιδιά και για γονείς. Είπαμε να πω λίγο παραπάνω εγώ για γονείς. Γιατί με τους γονείς γίνεται τι γίνεται. Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση μέσα στο σπίτι, στο οποίο είναι σαν να έχει πεθάνει κάποιος, παιδιά. Με συγχωρείτε που θα το πω αυτό το πράγμα. Η ησυχία είναι νεκρική. Η μάνα μαγειρεύει. Μην μιλάς δυνατά, το παιδί διαβάζει. Μην βάλεις τηλεόραση αυτό και με αυτό. Μην χτυπάνε τα τηλέφωνα. Κάνει ησυχία. Πατάμε στις μύτες των ποδιών, τουλάχιστον αυτά τα σπίτια εγώ ξέρω, από φίλους και από τέτοια που διάβαζαν οι άνθρωποι κτλ. Ήταν η μόνη περίοδος όταν διάβαζα εγώ. Σας λέω τώρα την απλή εξέταση, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, που κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο με την κολλητή μου, γιατί εμείς διαβάζαμε νύχτα. Ρε παιδί μου, να χτυπήσει πολύ ευγενικά ο μπαμπάς μου, συγγνώμη, θέλετε κάτι να σας. Δεν τους άκουγα μες στο σπίτι. Τίποτα. Και ερχόντουσαν να τσεκάρουν κανένα τρία λεπτά να διαβάζαμε και ήταν νεκρικές ησυγές, τώρα μιλάμε. Αυτό έχω ανάμνηση εγώ. Τις εξετάσεις από τάξη σε τάξη που γινόταν στο σπίτι ήμασταν. Εντάξει, δεν μου πολύ μιλάγανε, δεν μου λέγανε τίποτα, αλλά θυμάμαι ότι την ενέργεια. Ο γονιός, οι περισσότεροι γονείς, λογικά θέλουν να βοηθήσουν και το παιδί. Δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν, ναι, μαγειρεύουν μόνο. Θέλει να μπει μέσα να πει: διαβάζει, παιδί μου, πολύ. Α, ό,τι και να πει, είναι πραγματικά εκνευριστικό εκείνο στο κεφάλι του παιδιού που διαβάζει. Που μπορεί να το μπει μέσα και να διακόψει, ενώ θες να του πας ένα νερό. Αλλά μιλάς στο παιδί σαν να είναι μωρό. Αν το παρατηρήσεις αυτό το πράγμα, γιατί αφενός δεν το πιστεύεις ότι το παιδί σου διαβάζει. Εγώ σου πω δεν το πίστευα. Αφενός και αφετέρου, κάνεις και τον καλό. Δημιουργείται λοιπόν μια περίεργη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολα εγώ διάβαζα. Δεν μπορούσα να κάτσω να διαβάσω. Διάβαζα όρθια, ας πούμε, κόβα βόλτες. Φώναζα, μιλάγα δυνατά, τα έλεγα απ' έξω. Δηλαδή, έκανε και διάφορα. Το είπα, κανείς δεν μιλάγε μες στο σπίτι. Οπότε αυτό το πράγμα από μόνο δημιουργεί μια περίεργη ατμόσφαιρα. Σου λένε για να κάνει τόσο ησυχία όλοι. Γυρνάς μετά και πώς πήγε σήμερα. Με φόβο, είμαι προσδοκία. Και έλα να μην έχει πάει καλά το παιδί. Πώς θα απαντήσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και αυτό το υπερβολικό που κάνουμε μερικές φορές. Να, παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Και μετά το φέρεις κιόλας. Σαν ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι δεν πήγε καλά. Και αρχίζεις και μιλάς σιγά-σιγά με τον μπαμπά. Θα δούμε. Αυτό θα το φέρει βόλτα. Θα γίνει, θα κάνει, θα ράνει. Είναι, παιδιά, ένα περίεργο πράγμα. Δεν λέω ότι έχει κανείς κακή πρόθεση. Εννοείται. Μιλάμε μόνο για καλές προθέσεις. Ο γονιός αυτή την περίοδο έχει πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δείξει. Κάνει δουλειά, κάνει υπομονή. Έχει άγχος γιατί το παιδί του έχει άγχος. Αλλά η δουλειά εκείνη την περίοδο είναι να το χαλαρώσει. Δεν πιστεύω ότι ειδικά για αυτή την περίοδο πρέπει να είναι σαν να διαβάζει όλη η οικογένεια. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Δεν είμαι και σίγουρη, να σας πω την αλήθεια. Άλλες φορές οι γονείς είναι και πιο πιεστικοί. Πιέζουν πιο πολύ την κατάσταση από όσο πρέπει. Και βέβαια πετυχαίνεις τελείως το αντίθετο από αυτό που θέλεις. Αυτό, ας πούμε, το συνέχεια. Κάτσε να διαβάσεις όμως. Διάβασμα είναι αυτό. Είσαι συνέχεια στο τηλέφωνο. Κάνε αυτό, κάνε και. Νομίζω είναι η περίοδος που πρέπει απλά να αποσυρθείς. Μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

κάτι που να πω έτσι για να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, που είναι ένα πολύ παλιό μοτίβο που έχουν έτσι οι γονείς. Έρα και να έχεις γεννηθεί σε σπίτι με κάποια προϊστορία. Ο παππούς δικηγόρος, ο μπαμπάς δικηγόρος, να ένα δικηγορικό γραφείο, ωραιότατο να σε περιμένει. Άρα και το παιδί δικηγόρος. Και αν έχεις γεννήσει ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο ακούει τους γονείς του και τον έχεις βάλει και σε μια σειρά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά οι γονείς όταν θέλουμε να είμαστε χειριστικοί και να κάνουμε στρατιωτάκια, και στην εφηβεία δεν έχει πάρει, ας πούμε, το βάζο να στο φέρει στο κεφάλι, και ξαφνικά βρίσκεται αυτό το παιδί να σπουδάζει δικηγόρος, ενώ μπορεί και να μην θέλει, ή δεν έχει σκεφτεί, ή δεν έχει άλλη εναλλακτική, δεν του έχει κάνει τίποτα κούκους. Λέει, τι γίνεται, ρε παιδιά. Μπορεί να είναι και γιατρός, δεν ξέρεις. Μπορεί να μηχανικό, οτιδήποτε οικογενειακό που να πηγαίνει από πάπου προς πάπου, εγκλωβίζεις ένα πλάσμα που δεν είναι σίγουρο ότι ποιο είναι το ταλέντο του, αλλά μπορεί να είναι καλός μαθητής. Καλός μαθητής σημαίνει ότι μπορώ να κάτσω να μάθω το οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να γίνω γιατρός, οπωσδήποτε. Θα μου πεις, έχεις προοπτικές από εκεί, γίνε δερματολόγος, γίνε ακτινολόγος. Θέλω να πω ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ήθελε να δοκιμάσει κάτι τελείως διαφορετικό, business. Μπορείς βέβαια μέσα από όλο αυτό, αλλά εντάξει, τώρα λέω κάτι ακραίο. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε έτσι, το έχουν στο DNA τους, μπορεί αυτό να σταματήσει ξαφνικά. Να μην λειτουργήσει από τον παππού στον μπαμπά στο γιο. Και το άγχος είναι πολύ περισσότερο δικό μας μετά, αν θα περάσουμε τις εκτάσεις, και το παιδί σκασίλα του. Μη σας πω ότι κατά βάθος μπορεί και να μην θέλει. Το παιδί το δικό μας δεν είναι η συνέχεια της δικής μας ιστορίας, οπωσδήποτε. Μπορεί και να είναι. Και να είναι γιατί το θέλει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν είναι κανόνας. Έτσι να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε παιδιά. Πολυκατοικία της Μαρίας. Ανοιχτή σε όλους τους γονείς και τους μαθητές που διαβάζουν. Το συζητάμε πολύ ωραία. Κανείς δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήξερα γιατί δεν με είχε ξανασυμβεί να διαβάζει ο γιος μου, ας πούμε. Δεν είχε. Συνήθως έλεγα, θα διαβάσεις, παιδί μου. Έτσι να δώσεις, να γράψεις ένα τεστ που να ξέρω εγώ τι. Πάντα με χιούμορ. Δεν λέω ότι τα έκανα εγώ καλύτερα από άλλες μανάδες. Αν ήμουν πιο πιεστική μαμά, μπορεί να είχε μάθει να διαβάζει από πιο μικρός. Δεν νομίζω. Υπάρχουν παιδιά και παιδιά. Ήμουνα κι εγώ τεμπέλα στο σχολείο. Καθόλου δεν με ενδιαφέρε το διάβασμα. Διάβαζα στα όρθια από ανάγκη και ευτυχώς αποστήθιζα γρήγορα. Δυστυχώς δεν το πήρε αυτό ο γιος μου. Δεν μπορούσε να διαβάσει. Είναι δυσλεκτικό. Φουλ. Α, κάνουμε τώρα. Αν ήταν επιμελής, θα το είχε φτιάξει νωρίτερα. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα παιδιά άλλου τύπου. Όσο πρέπει να περάσουμε γιατί αυτό. Παρακάλαγα εγώ να μην πάει, να μην δώσει. Παρακάλαγα. Παναγία μου. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Παιδιά, μη φύγετε. Έχω κι άλλα να πω πια.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στο δρόμο με σύσσωμη την ομάδα.
2: Αχ,
3: όλοι
2: ναι,
3: είμαστε
2: Παναγία
3: εδώ
2: μου.
3: Καλωσορίσουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
2: Ναι.
4: Που με ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
3: Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
2: Τι θέλετε.
4: Χρειαζόταν.
3: Γιατί μπαίνει μέσα, λέει καλημέρα παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά και.
4: Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση τη και βύχει.
3: Κατερίνα, είσαι καλά όταν δεν βύχεις. Έτσι. Σημαντικό. Όταν βύχεις δεν είσαι καλά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει

0: την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online!
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
11: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
11: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Ασχετό. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε». Εδώ είμαστε και πάλι. Να και άλλα μηνύματα. Να τώρα να διαβάσω. Έτσι να ταυτιστώ με κάποιον. Σας παρακαλώ, παιδιά. Μάρκος. Μαρία, όταν έδινα εγώ η μαμά μου, είχε πει σε όλους ότι πάω για γιατρός. Εν τω μεταξύ, εγώ και να ήθελα να πάω για ιατρική, δεν είχα ανοίξει βιβλίο. Α, δεν άνοιξε βιβλίο. Έτσι πήγες εσύ. Ωραία. Οι μαμάδες δεν θέλουν να πούνε προς τα έξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το διαφημίζουν όλες οι μαμάδες στη γειτονιά και στις φίλες και τα λοιπά. Και θέλει με αυτό και διαβάζει πάρα πολύ. Και αν δεν περάσει, είναι και με τι μούτρα θα πω στις φίλες μου μετά.
13: Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Οι μανάδες όταν δίνουν πανελλαδικές στα παιδιά. Κοιτιόμαστε, κοροϊδευόμαστε, λέμε, με τις κολλητές μου. Κανένας τους καλέ δεν θα περάσει. Κοροϊδευόμαστε. Το είχαμε δει πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έκανα ό,τι προσπάθεια και εγώ μπορούσα, ας πούμε, για το παιδί να είναι μόνος του, να διαβάζει, να κάνει ό,τι θέλει, να, αυτό, τα φροντιστήριά του. Καθόμουν, περίμενα, έβλεπα. Πολύ δύσκολο. Παρασκευάς. Εύχομαι να είχε πει κάποιος στους γονείς μου τότε να με αφήσουν λίγο ήσυχο. Θα είχαμε περάσει και οι τρεις καλύτερα. Ναι, βέβαια. Δανάη, Μαρία, αυτό το θέλω το παιδί μου να γίνει κάτι. Το έχουμε ακούσει πολύ. Σαν να μην είμαστε ήδη κάτι. Ωραία, ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δεν είναι το θέλω να γίνει κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Εμένα με ενδιαφέρει να μορφωθεί. Ακούγεται λίγο περίεργο παλιακό. Αυτό επέλεξε να κάνει. Το πάλεψε, μπήκε όταν μπήκε. Άργησε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είχε πάει αλλού. Δοκίμασε τα άλλα, δεν του άρεσαν. Οκ, πάμε ξανά. Έλα. Πολύ ωραία. Αυτό το θέμα είναι τι θα κάνει με αυτή τη γνώση. Ας πάρει αυτή τη γνώση. Ας πάρει αυτή τη γνώση, όποια γνώση και να είναι. Ας πάρει, δηλαδή, το χαρτί, με λίγα λόγια. Και ας το κάνει μετά σερπαντίνα. Ας αλλάξει κατεύθυνση. Οποιαδήποτε γνώση. Εγώ δεν είμαι υπέρ καθόλου του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Δεν είμαι. Σίγουρα όμως πρέπει οποιοδήποτε παιδί να μάθει κάτι. Να μην είναι αστοιχείωτος. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη δουλειά, μέσα στο αυτό, είναι έξυπνοι, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Υπάρχουν. Ποια ποσοστά είναι αυτά? Όλοι χρειαζόμαστε μια βάση. Όλοι θέλουμε κάτι να διαβάσουμε. Όλοι θέλουμε κάπως να ανοίξουμε το μυαλό μας. Εγώ το βασικό που ήθελα, ας πούμε, είναι να διαβάσει. Ας είναι νουβέλα. Ας είναι αστυνομικό δείγμα. Εγώ είχα μεγάλο Νταλκά. Λέω, αυτό το παιδί το δικό μου δεν θα διαβάσει βιβλίο. Που εγώ ήμουνα. Όπου και αν πήγαινα, έβγαζα βιβλία από παντού. Στεναχωριό μου που δεν θα έχει αυτή τη γνώση. Τα έχει καταφέρει βέβαια τώρα. Διαβάζει. Αυτό ήταν το άγχος μου. Να διαβάσει, να μάθει κάτι. Και ας είναι χρειάστη γνώση. Να μην είναι, ρε παιδί μου, τα παιδιά να γίνει κάτι. Να έχει ένα χαρτί γιατρού. Να έχει ένα χαρτί δικηγόρου. Γιατί να το λέμε, να το βάλουμε κορνίζα. Σκασίλα μου. Ας πάρει τη γνώση και ας την κάνει κάτι άλλο δικό του. Αυτό πιστεύω είναι όλο το θέμα. Σε λίγο στην πολυκατοικία. Αλλάζουμε σελίδα. Γιατί μετά τις Πανελλήνιες, μετά το άγχος, τις αγρίμιες, τους καφέδες, υπάρχει ζωή. Για μείνετε μαζί μας, σας παρακαλώ.

0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι με τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
2: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Του ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
6: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Νάτι και αυτή η ωραία, πολύ ωραία ώρα. Και μετά ήρθε και αυτό το και μετά. Και δώσαμε τις πανελλαδικές. Και τσακωθήκαμε με τους γονείς. Και κάποιοι γονείς ήταν ενοχλητικοί, κάποιοι ήταν φορτικοί, κάποιοι ήταν στην γωνίτσα και περίμεναν ησυχή-ησυχή. Κάπως αγχώθηκες, κάπως αυτό. Και πέρασες. Συγχαρητήρια. Και μπαίνεις. Και θα σας πω εγώ το μετά. Στο ένα 60-70%. Μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα δεν υπάρχει μάθημα. 1000 άτομα μέσα σε μία τάξη. Κάποιοι καλοί άνθρωποι που ασχολούνται και έχουν μία μεταδοτικότητα. Και κάποιοι που βαριούνται τη ζωή τους. Κάποιες απεργίες, κάποια κλεισίματα. Πολιτικοποιημένα, από εδώ, από εκεί. Τάδε παραταξή άλλη. Πολύ ωραία. Μπορεί να περάσει και κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο. Εντάξει, πανελλαδικές λέμε σήμερα, αλλά γενικώς οι εξετάσεις, το άγχος των εξετάσεων είναι παντού. Δεν πέρασες. Κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας καινούργιος δρόμος. Είναι κάτι που ξαφνικά θα κάνει σούφ από μέσα σου, γιατί έχει τελειώσει αυτή η περίοδος του άγχους, του στρες. Περνάει. Τώρα έρχεται μια στεναχώρια. Θα φύγει. Θα ξαναδώσεις. Ξαναδώσεις. Θα κάνεις κάτι άλλο. Θα κάνεις κάτι άλλο. Μπορεί αυτό κάτι να σημαίνει. Είναι η στιγμή που το παιδί σταματάει να είναι υποψήφιος πια και αρχίζει να είναι ο εαυτός του. Και αυτό, όσο τρομακτικό και αν ακούγεται, είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας. Το και μετά. Το τι κάνεις ενώ είσαι στο πανεπιστήμιο, το τι κάνεις αν δεν περάσεις το πανεπιστήμιο, πώς συνεχίζεις. Μετά είναι άλλη πίστα, παιδιά. Τελειώσαμε, δεν είμαστε πια μαθητές. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Το πιο ωραίο κομμάτι με το μετά είναι ότι δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι το μετά. Είναι τρομακτικό, επειδή εγώ το θυμάμαι ακόμη το συνέστημα το δικό μου μετά το σχολείο που εγώ δεν έδωσα, που κάποιοι περάσαν, κάποιοι δεν περάσαν από τους φίλους κτλ. Και λες τώρα τι γίνεται. Νιώθεις μια φοβερή ελευθερία. Και απ' την άλλη λες, έχω μια περίεργη ευθύνη. Αρχίζει η ευθύνη να είναι πολύ διαφορετική από την ευθύνη των Πανελληνίων, γιατί εκεί έχεις πίεση. Από τριγύρω, από τα μαθήματα, πολλές κρίμα, από τους γονείς πάνω από το κεφάλι, από τον ίδιο στον εαυτό που έχεις μπει σε μια κατάσταση, η οποία δεν είσαι σίγουρος αν τη θες, δεν τη θες. Όταν τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι, μετά πρέπει να πάρεις απόφαση και να πεις πώς θα συνεχίσω. Το αστείο είναι ότι εκείνη την ώρα μπορεί να φαίνεται είναι μια τρομακτική ελευθερία. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Δεν είσαι πια σχολείο. Πρέπει να δεις προς τα πού το πας. Και βλέπεις. Αυτό που είναι πάρα πολύ αστείο είναι όταν πας 30 και σκέφτεσαι τα 18. Και λες καλέ, τι ανέμιλα. Τι ωραία που ήταν τότε. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις την ώρα που το βιώνεις. Δεν έχει κλείσει καμία πόρτα. Είσαι μπροστά σε 100 πόρτες. Πρέπει να πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου και την επιλογή σου και να πεις δοκιμάζω αυτό. Και όχι δοκιμάζω αυτό και τελειώσαμε αυτήν τη ζωή. Δοκιμάζω αυτό και βλέπω. Αν είσαι 18 δηλαδή και φοβάσαι το μετά, είναι ότι καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αρχίσεις να ζεις. Λογικά το φοβάσαι. Είναι μια περίεργη ευθύνη που δημιουργείται. Λες, παιδιά, ενηλικιώνομαι. Καλά, εγώ μετά τα 18 στα 19, νόμιζα τελείωσε τη ζωή. Και το καλώς ήρθαν τα γεράματα. Και αν φτάσω στα 50, να πω καλή τι. Δεν ξέρω ακόμη τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Θα δούμε.

0: Κινείο Bank το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Όλα είναι δρόμος, να το πούμε αυτό. Όλα αλλάζουν πάνω κάτω. Έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες. Ο δρόμος, όπως και τα παιδιά, τα νέα αυτή τη στιγμή που δίνουν τις πανελλαδικές τους, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στην πορεία, παιδιά, αλλάζει το σύμπαν. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε βρει στα 15 μας θέλουμε να γίνουμε σε αυτή τη ζωή. Και δεν υπάρχει και συγκεκριμένη ηλικία να κάνεις reinvent τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει προθεσμία. Ναι, να πω τώρα ότι θέλω να γίνω, ας πούμε, να γυρίσω πίσω. Ας πούμε, να έχω μετανιώσει που δεν έγινα χορεύτρια που πήγαινα, ήθελα να γίνω μπαλαρίνα μικρή. Τώρα ξαφνικά να ξανανεύω σε πουέντε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οστεοπενία λέγεται αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την ηλικία. Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν γίνονται. Αλλά αυτό δεν με απαγορεύει να πάω να κλείσω σε μια σχολή χορού και να αρχίσω πάλι χορό. Αν θέλω, μπορώ να το κάνω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άργησα. Δεν υπάρχει πέρασε ο καιρός. Υπάρχει αν θες να γίνεις αθλητής αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να αποφασίσεις ότι θα γίνω δρομέας και θα κατέβω στους Ολυμπιακούς. Δεν γίνεται. Κάποια πράγματα πρέπει να έχεις κάποια βάση πάνω σε όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να μου πει: έλα τώρα, δεν μπορείς ξαφνικά να τα παρατήσεις όλα και να ανοίξεις μαγαζί, ας πούμε, και να ράβεις τσάντες. Ποιος σας το είπε αυτό, ότι δεν μπορώ να το κάνω, αν το ήθελα. Εννοείται. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Αρκεί να έχουμε διάθεση να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ την τεμπελιά. Από άποψη στη δουλειά. Δηλαδή, δικαιούμαστε όλοι να τεμπελιάζουμε. Δικαιούμαστε όλοι να πάρουμε το ρεπό μας και να κοιτάμε το ταβάνι. Δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε τις διακοπές μας και να μην θέλουμε να βάλουμε κάποιον να μας γυρνάει πλευρό για να μην καούμε μόνο από τη μία μεριά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην κάνει κάποιος κάτι, να μην προσφέρει, να μην μάθει κάτι καινούριο, να μην κάνει για τον εαυτό του, για τους άλλους. Κοινωνικό έργο, ρε παιδί μου, εθελοντισμό, Φερρυππίν. Αν είχα λύσει εγώ το δικό μου το οικονομικό και του γιού μου το πρόβλημα, να μην είχα καμία ανησυχία, να ήμουν εισοδηματίας, θα σπούδαζα, θα διάβαζα συνέχεια και θα έκανα εθελοντισμό. Ούτε business, ούτε τίποτα. Ούτε να επενδύσω, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Αυτό με τους ανθρώπους που έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά στη ζωή τους και επενδύουν και τα βγατίζουν και αυτά δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Θα τα πάρουν μαζί τους. Δηλαδή να έχεις τόσα λεφτά που να μπορείς να ζήσεις ανετά και να έχεις να αφήσεις από πίσω σου λεφτά αυτοί που έχουν παιδί, γιατί να τα βγατίσω ξαφνικά. Ότι θα θέλω, ας πούμε, από τα 150 τετραγωνικά να μείνω σε πυργό. Για ποιο λόγο? Πραγματικά, αυτά είναι κομμάτια της ζωής που δεν μπορώ να αντιληφθώ. Γιατί αν είχα περισσότερα λεφτά από ό,τι μπορώ να ξοδέψω, τα λεφτά ξέρουμε ότι ξοδεύονται πολύ εύκολα, ανάλογα τι άνθρωπος είσαι, θα δόριζα. Δηλαδή, 200 εκατομμύρια, ας πούμε, να τα κρατήσω, να τα κάνω τι? Αμάξια και σπίτια. Μπορεί να είμαι και περίεργη, μπορεί να είμαι και λοξή, μπορεί και να μην σκέφτονται όλοι έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι κάτι θα κάνουμε στη ζωή μας. Όλοι κάτι κάνουμε. Να προσφέρουμε ή να μάθουμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σε κάτι. Διάλειμμα, διάλειμμα, παιδιά, διάλειμμα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Είναι η ώρα, Κατερίνα,
4: ναι,
3: που θα ακούσουμε,
4: ναι,
3: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
4: Χρήστο, να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Μπράβο σου.
3: Όχι.
4: Συγχαρητήρια.
3: Εγώ απλά το αναφέρω,
4: όχι,
3: να ξέρω. Γιατί συγχαρητήρια?
4: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
3: Μα την Παναγία, δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου. Να αξίζει. Να έχει κάνει κάτι.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
5: Δεν έκανα κάτι.
3: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστο να δώσει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιο παρακαλώ.
5: Υπάρχει λόγος να του δώσεις συγχαρητήρια.
3: Πάρα πολύ λόγοι. Όχι αυτός όμως. Όχι αυτός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμο στο όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
15: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
16: ο διαγωνισμός κλείνει.
17: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
19: Και όταν παίξει,
2: πρέπει να είσαι έτοιμος.
0: Άκου το Αιγαίο.
7: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
21: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
23: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI.

0: Hyundai Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fund και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
11: και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
15: Χωρίς μοντάζ.
16: Να είμαστε πάλι, για να δω τα τελευταία μηνύματα. Δήμητρα, στα 18 σπά να ξέρεις πραγματικά τι θέλεις. Απλώς δεν το λέμε δυνατά γιατί όλοι περιμένουν να ξέρεις. Ποιοι ρε παιδιά περιμένουν να ξέρουν? Πραγματικά σπάνια ξέρεις τα 18. Ή νομίζεις ότι ξέρεις, ας πούμε, και μετά αλλάζεις γνώμη. Πολύ απλό. Το πιο λογικό μου φαίνεται να μην ξέρω. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο που ήμασταν μια ομάδα, ας πούμε, παιδιών που κοιταζόμασταν και λέμε, εσύ ξέρεις τι θες να σπουδάσεις? Όχι. Και υπήρχαν κάποιοι που ξέρανε. Στα reunion που κάνουμε ακόμα έρχονται, θυμόμαστε ο καθένας ποιος ήταν καλός μαθητής και πού έχει φτάσει. Και τι έχει σπουδάσει. Και αυτό που ήθελε γι' αυτό έκανε. Υπήρχαν και πέντε τέτοιοι στους 30. Υπήρχαν και άλλοι πέντε οι οποίοι δεν πέρασαν πουθενά και σκασίλα τους κάνανε επιχειρήσεις, δεν ξέρω τι. Υπήρχαν άλλοι πέντε που φύγανε Αγγλία. Τότε ήταν τα 90's η Αγγλία. Καλέ, όλοι που είχαν την οικονομική άνεση πήγαιναν στο Λονδίνο να σπουδάσουν. Δεν μέναν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που δεν είναι. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που δικαζόμασταν και λέγαμε, θα δούμε. Πώς να ξέρεις, γιατί να ξέρεις. Λεωνίδας, Μαρία, αυτό το και μετά τι που φοβόμασταν τόσο, τελικά ήταν το καλύτερο κομμάτι. Βέβαια, γιατί είναι όλη η διαδρομή. Από πού θα περάσεις, τι θα κάνεις, πώς θα. Δεν ξέρεις τι θα σου εμφανιστεί στην πορεία. Γιώργος, Μαρία, εγώ στα 18 ήθελα να γίνω ένα πράγμα, στα 30 άλλο, στα 40 άλλο. Έχει κι άλλο, μην ανησυχείς. Μπορεί και στα 50 άλλο. Δεν ξέρεις ποτέ. Αφήστε, μην παίρνουμε αποφάσεις που να λέμε για πάντα, ή αυτό είναι, γιατί μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ εύκολα. Είναι το μόνο πράγμα στη ζωή που πραγματικά πιστεύω ότι αλλάζει άρδιν. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι κάτι άλλο αλλάζει. Όλα τα υπόλοιπα, ο χαρακτήρας μας και το πώς είμαστε και πώς στεκόμαστε, διαμορφώνεται. Αυτό που μπορεί να αλλάξει, να κάνει δηλαδή 180 μοίρες, νομίζω το τι θέλουμε, με τι θέλουμε να ασχοληθούμε. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολύ δηλαδή.

0: Και έλα παιδιά, σειρά σας τώρα, στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media, χαμός να γίνει και πείτε στα 18 ήξερες τι θες να γίνεις. Έλα παιδιά, τι ερώτηση.
1: Όχι.
0: Ακόμη δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά που είπα και να συμφωνείτε. Να συμφωνείτε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά, εγώ τα παιδιά εκεί έξω σκέφτομαι μόνο. Μην πάρετε τίποτα κατάκαρδα. Δεν λέω να πηγαίνει και λέει ασκασίλα μου, ούτε αυτό μου αρέσει. Αλλά μου αρέσει και τ' άλλο. Μία μέση λύση, δεν θα πεθάνουμε. Χωρίς άγχος. 18 χρονών και έχουμε ψυχολογικά. Που εμείς τα 18 χρονών μας δείχναν δύο φούσκες και μας λέγανε έλα, πια ψυχολογικά και μπουρδες. Και μας πέρναγαν. Το λέω μεταφορικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Αυτά είχα να πω, να σταματήσω με αυτό το θέμα. Όλα τα καλά εύχομαι. Τύχη, τύχη, τύχη. Προσευχές, διάβασμα, εννοείται πάντα, καλή επιτυχία και μη σκάτε για τέτοια πράγματα. Πω πω είναι τόσο πολύ πιο σοβαρή η ζωή, ώρες-ώρες και έχουν να αντιμετωπίσετε πιο σοβαρά προβλήματα, παιδιά. Υγεία να υπάρχει και ψυχική όμως, να μην την έχουμε την ψυχική υγεία παραπεταμένη και όλα γίνονται. Θα βρεθεί ο δρόμος. Τα φιλιά μου, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά εκεί έξω. Ησυχία να πάρω τις ανάσες μου, γιατί ταράχτηκε και μόνο που το θυμήθηκα όλο αυτό το κομμάτι. Αύριο είναι μια πολύ ωραία Παρασκευή. Α, τι ωραία που θα περάσουμε. Σας φιλώ, καλό υπόλοιπο, καλό διάβασμα. Καλή ησυχία στα σπίτια θα ήθελα. Από τους γονείς περισσότερο και αφήστε το παιδί να ουρλιάζει και να βαράει πόρτες. Σας φιλώ, καλό υπόλοιπο και ζηλεύω σου σας φύγετε ρε παιδί μου. Καλό τριήμερο να πω, να μην πω ένα καλό τριήμερο γιατί κάποιοι ξεκινάτε από αύριο. Να το πω. Σας φιλώ όλα τα καλά.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
8: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι σήμερα. Και ο μήνας έχει
9: 28,
8: ορίστε. 28 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Και πως είναι τα κέφια μας, τι κάνετε, πως είστε, που είστε. Όλα αυτά και άλλα τόσα στο www.dromosfm.gr. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, γράψτε ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας, παιδιά. Κάντε το λέξη και προτάσεις και στέλτε το. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

καλοκαίρι και χαρά, κάπως έτσι σήμερα ένιωσα. Σήμερα ήταν η μέρα που ένιωσα ότι είμαστε άνοιξη-άνοιξη. Είχε τη ζέστη του, είχε τον ωραίο καιρό του, είχε τον ήλιο του, είχαμε λίγο ανοιχτά τα παράθυρα στο αυτοκίνητο, να μας έτσι να έρχεται η δροσούλα. Αυτά για μένα. Τώρα είναι κάποιοι που σήμερα γκρινιάζουν γιατί ζεσταίνονται. Τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή. Διαφορετικές αντιλήψεις ανθρώπων.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πάμε τώρα στην αυλή μας να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, ξέρετε ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να χάνετε τα ωραία parties που γίνονται σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Οπότε, 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Να πάτε να περάσετε υπέροχα και να απολαύσετε τις ροζ φυσαλίδες και το λαμπερό ροζ χρώμα της απολαυστικής Παλώμα. Αλλά πάντα απολαμβάνετε υπεύθυνα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία.

0: Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
4: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική, προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάρτο.
11: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

παρέα στο δρόμο 89,8, γιατί θέλουμε και γιατί μπορούμε και γιατί έτσι μας αρέσει. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10.30 2. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

0: Αχ, τι ωραία που μου τα λέτε και τι ωραίες είναι και οι επιλογές σας. Αλλά κάποιοι από εσάς θα έχετε γενέθλια αυτό το διάστημα ή τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες και εγώ κάθε μέρα σας λέω χρόνια πολλά. Έτσι λοιπόν θα πούμε και στην Aegean χρόνια πολλά που γιορτάζει τα 27 της χρόνια, αλλά σας κάνει δώρα. Πετάς παντού με έκπτωση ως 50%. Διαλέγεις λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Κάνε την κράτησή σου μέχρι τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

fm.gr, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο και φυσικά περιμένω και προτάσεις για διακοπές.

Καλά να λέτε μερικές φορές. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, να λέτε εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Χωρίς να αγνοείτε αυτά που συμβαίνουν. Χωρίς να κλαίνετε τα μάτια σας.

ή να φοβάστε να τα αντιμετωπίσετε. Ίσα-ίσα, να τα αντιμετωπίσετε, να κάνετε τις προσπάθειές σας μέχρι εκεί που εσείς φτάνετε και μπορείτε, και στη συνέχεια να βλέπετε λίγο το παρακάτω, να μην μένετε κολλημένοι, αυτό θέλω να πω, και στάσιμοι σε ένα γεγονός που μπορεί να μην σας έχει κάνει

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κερνάει. Κερνάει 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από την 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνεις την κράτησή σου έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 9,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην

0: στο Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν πάντα τα καλύτερα, γιατί εσείς είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και θέλω λίγο φασαρία και σαματά, γιατί μπορούμε, παιδιά. Και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου.

0: Ελάτε τώρα να σας πάω μαζί μου για να απολαύσουμε αυτά που έρχονται και αυτά που θέλουμε να έρθουν. Αλλά, ξέρετε, θα απευθυνθώ σε εσάς, παιδιά, που είστε η γενιά που αγαπώ, η αλήθεια είναι. Και είναι η αλήθεια ότι είστε και πολυδιάστατοι. Αποδέχετε τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή.

των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Παρέα στο δρόμο 89,8 και μ' αρέσει έτσι πόσο νυχτώνει, εσείς χαλαρώνετε περισσότερο και καλά κάνετε. Αυτό δεν είναι, να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς της ημέρας, να αναπνεύσει λίγο το μυαλό μας και η καρδιά μας, να ξέρουν και τα δύο που να πηγαίνουν, σε ποια κατεύθυνση.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,5.

Ελάτε τώρα να σας πω για το 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One A True Paloma και έρχονται τα πιο hot parties, τα πιο hot bars. Να σας πω για παράδειγμα που, γιατί δεν θέλω να τα χάνετε αυτά, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival 4 Ιουνίου Περεούμπο με την Ευανχέλεια. Θα πάτε λοιπόν και θα απολαύσετε τις ζωηρές φυσαλίδες, το λεμπερό ροζ χρώμα και την απολαστική γεύση της Paloma εμπειρία, όπως μόνο οι 3 Cents

0: παλώμα ξέρει. Απολαμβάνεται όμως πάντα υπεύθυνα.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
2: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει, το έχετε δει το νέο spot του WhatsApp και σίγουρα έχετε επιλέξει κι εσείς κάποια από τις ατάκες. Τι θα λέγατε για το τεμπελιά νεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.

να ταυτιστούμε ρε παιδί μου με κάτι, με τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Και σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε να μιλήσει στους νέους, να μιλήσει σε εσάς παιδιά, και φυσικά να μην μείνει μόνο στα λόγια, αλλά ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση αποτελεί με έναν τρόπο μια οδή σε όλα όσα θέλουν νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Τα ότι κι αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου, αύριο το ραντεβού μας, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στο

0: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ακούστε! Vikings!

0: Betten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Betten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα

0: Πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
1: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
8: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
9: Τι είναι αυτό, ρε?
10: Ξέρω τι είναι.
11: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
12: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε
12: 6.
7: Κάσον Τρας.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
1: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
1: Μία νύχτα.
0: Χιλιάδες φωνές.
1: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
0: Μην το χάσεις.
1: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: καρδιάς χτυπά.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει,

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
1: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
2: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
0: Στο Star. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζήστα FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

του τη Χόντα εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.